0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pizzas, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: Η πιο ζεστή μας καλημέρα εκεί στους όμορφους ανθρώπους εκεί έξω που είναι συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στο Kiss 92,9. Καλημέρα όμορφα πλάσματα.
1: Ζεστή σαν καφεδάκι.
0: Σαν σοκολάτα.
1: Που τρέχει από τον ουρανίσκο και φτάνει μέχρι το στομαχάκι και σε ζεσταίνει την ψυχούλα.
0: Σαν πηχτή σοκολάτα, ζεστή, αρωματισμένη. Καλημέρα όμορφα πλάσματα εκεί έξω. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show και σήμερα είμαστε εδώ φυσικά πιστοί στο ραντεβού μας για να κλείσουμε έτσι και αυτή τη βδομάδα. Τρία μόλις λεπτά μετά τις 7, είναι Παρασκευούλα, είναι 25 Σεπτεμβρίου και ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά. Δροσερούς, έτσι.
1: Ζωντανούς, κατά κύριο λόγο.
0: Για να μας ακούτε, λογικά είστε ζωντανοί. Και εμείς εδώ θα φροντίσουμε να σας φτιάξουμε τη μέρα και έτσι να γοργά-γοργά να περπατήσουμε και αυτή την Παρασκευή που κλείνει αυτή η βδομάδα.
1: Καταρχάς, θα μάθουμε πού έγινε η πιο ευγενική προσπέρα στην Ελλάδα.
0: Γιατί κάνει καλό να τρως ντομάτα με το πρωινό? Εγώ πεθαίνω με την ντομάτα. Μπορώ να τρώω ντομάτα όλη
1: τη μέρα. Είναι και ωραία καλοκαιρινή, φανταστική. Από τι έχουν εξάρτηση ένα στους δύο έφηβους στην Ελλάδα?
0: Πληρώνουμε φυσικά τον τυχερό που θα κερδίσει τη δωρεπιταγή για τα έπιπλα Κυρίτσι, γιατί σήμερα λύγει ο διαγωνισμός στο Instagram του Kiss. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε ακόμα. Και φυσικά 6942-929-929 το Viber της εκπομπής μας για τα μηνύματάκια σας. Γιατί παιδάκια, δεν ξεκινάει η μέρα αν δεν στείλετε μηνύματα. 6942-929-929. Η κακιά δασκάλα είναι και αυτή στη θέση της. Όλοι εδώ συντονισμένοι.
1: Κρυώνει, είναι με μπουφάν σήμερα. Τη βλέπω εγώ από μακριά.
0: Ναι, πώς να μην κρυώνει?
1: Δεν έχει προλάβει να φτιάξει και τον ελληνικό της τώρα και είμαι στα νεύρα.
0: Λοιπόν, για φτιάξτε εσείς καφέ, γιατί αυτή θα πάει να φτιάξει τώρα. Φτιάξτε και εσείς καφέ, να πιούμε και εμείς δυο γουλιές και ξεκινάμε. Ξεκινάει τρέλα εδώ στο Kiss 92,9.

0: 6 μόλις λεπτά μετά τις 7, είναι Παρασκευή, είναι 25 Σεπτεμβρίου και ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μπορείς να μάθεις περισσότερο στο ΔΕΗ.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Καλημέρα. Τι κάνετε, καλά, και εμείς καλά. Η Αθήνα σήμερα ξεκινά με δροσούλα, εκεί γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ένας πεντακάθαρος ουρανός βλέπω να υπάρχει έτσι κατά το ξημέρωμα. Νομίζω ότι και σήμερα θα είναι ένα απολαυστικό πρωινό.
1: Ούτε ένα σύννεφο δεν βλέπω.
0: Ναι, υπέροχα θα είναι πάλι. Ωραία χρώματα βλέπω. Εκεί το μεσημεράκι θα ανέβει η θερμοκρασία όπως και χθες. Τι ωραίο μεσημέρι ήταν χθες. Πήγαινα για πρόβα, περπατούσα στη Φωκίωνος και δεν το πίστευα. Γύρω στους 23-24, άντε και 25 βαθμούς Κελσίου εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Και το βράδυ φυσικά, έτσι χωρίς ακραία καιρικά φαινόμενα καθόλου, μια χαρά θα είναι και σήμερα. Η θερμοκρασία θα κατέβει στους 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Να ξέρεις ότι αύριο θα πέσει και άλλη θερμοκρασία και γι' αυτό ανυπομονώ.
0: Αύριο λένε ότι μπορεί και να βρέξει λίγο.
1: Λένε. Θα βρέχει.
0: Θα είμαστε στους δρόμους εμείς. Θα τα πούμε όμως αυτά.
1: Λοιπόν, να σας πω αυτή τη στιγμή ότι ο Κηφισός έχει κινησούλα από το ύψος του Περιστερίου. Βασικά στο ύψος του Περιστερίου εκεί, κουτσά στραβά. Στην άνοδο και στην κάθοδο πάλι στο ύψος του Περιστερίου.
0: Okay. Χαλαρά.
1: Φαίνεται, χαλαρά. Δεν το λες και χαλαρά, το λες ότι είναι λίγο καλύτερα από τα χειρότερα.
0: Έτσι, αυτό που βλέπεις, πιστεύεις ότι κατά τις 8 που θα ξαναπείς κίνηση θα είναι πιο.
1: Πολύ πιο.
0: Okay.
1: Και λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά έχει κινησούλα.
0: Να σου πω κάτι που σκεφτόμουν. Δεν λειτουργεί, δεν ισχύει και ο δακτύλιος ακόμα. Επομένως πρέπει να μπαίνουν στο κέντρο κανονικά όλοι. Οπότε καλά, φαντάζομαι ότι
1: μπαίνουν όταν ισχύει ο δακτύλιος, δεν μπαίνουν στο κέντρο όλοι. Μπαίνουν μόνο όταν δεν ισχύει.
0: Πόσο είναι το πρόστιμο του δακτυλίου, ξέρεις?
1: 100 ευρώ.
0: 100 ευρώ είναι. Δεν θα το σκεφτείς για να μπει.
1: Θα ζήσω!
0: Μην κοιτάς που εγώ δεν έχω αναρωτηθεί ποτέ αν έχω ζυγό ή μονό αριθμό στην πινακίδα μου.
1: Σε τι τελειώνει η πινακίδα, σε ζυγό ή μονό?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Νομίζω εμένα σε ζυγό, αλλά δεν ξέρω και τι ισχύει.
0: Πάντως φαντάζομαι ότι σιγά σιγά μέσα τον Οκτώβριο, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η επίσημη ημερομηνία που ξεκινάει ο δακτύλιος. Από τον Οκτώβριο θα ανασκουμποθούμε όλοι και θα το έχουμε στο νου μας, γιατί όντως ένα πρόστιμο 100 ευρώ τώρα είναι το μόνο που μας λείπει.
1: Εγώ θα σου πω για τα σημαντικά. Έρχεται πανσέλινος Αργύρη μου αύριο και ονομάζεται το φεγγάρι του θερισμού, γνωστό και ως Harvest Moon, δηλαδή το φεγγάρι του θερισμού. Προέρχεται από την παράδοση του βορείου ημισφαιρίου και συνδέεται με την εποχή της εγκομιδής. Η πανσέλινος που βρίσκεται πιο κοντά στη φθινοπορεινή ησημερία είναι και εκείνη που παίρνει γι' αυτό το λόγο παίρνει αυτό το όνομα.
0: Ναι.
1: Είτε εμφανίζεται το Σεπτέμβριο είτε τον Οκτώβριο.
0: Πότε είναι αυτό?
1: Αυτό είναι αύριο το βράδυ.
0: Αύριο βράδυ έχουμε την πανσέλινο του θερισμού.
1: Φυσικά.
0: Όπω.
1: Ανυπομονώ να τη δω.
0: Σελνιάστηκα τώρα εγώ.
1: Τώρα σε σελνιάστηκε. Cardigans και My Favorite Game. Πάμε να ακούσουμε εδώ στον αέρα το 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κίσε 92,9 παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Ένα τεταρτάκι μετά τις 7 και να πούμε μια καλημέρα στα παιδιά στο Viber, γιατί έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά.
1: Μια καλημέρα στα γλυκά μας, στα παιδάκια που μας στέλνετε μηνύματα και μας φτιάχνετε το πρωινό. Νιώθουμε ότι έχουμε παρέα.
0: Επίσης να πούμε και μια καλημέρα σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, έτσι μου ήρθε.
1: Να πούμε και μια καλημέρα σε όσους έχουν και χτυπήσει το μικρό του δαχτυλάκι στο πόδι.
0: Να πούμε και μια καλημέρα. Λοιπόν, θα πούμε όμως.
1: Σε όσους στο δημοτικό έχουν κατουρηθεί πάνω τους.
0: Όχι, αλλά θα πούμε μια αγωνιστική καλημέρα σε αυτοί που είναι θύματα αυτού του άγραφου κανόνα του σύμπαντος. Γιατί το συζητάγαμε πριν με τη ζωή εδώ πέρα και γελάγαμε και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να το συζητήσουμε και με εσάς. Για ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα τώρα στο Viber 6942-929-929. Σας έχει τύχει αυτό που λέτε ότι σήμερα, αύριο έχω ρεπό. Και συνήθως πέφτει και Σαββατοκύριακο. Δηλαδή οι περισσότεροι δεν δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα. Και λένε αύριο θα κοιμηθώ ρε παιδί μου μια ώρα παραπάνω. Καλή ώρα εμείς που ξυπνάμε κάθε μέρα στις 5.30. Και εκείνη τη μέρα θα τύχει κάποιος στην πολυκατοικία να κάνει μια πάρα πολύ σημαντική εργασία. Αλλά θα ξεκινήσει από τις 7 το πρωί, όχι η αστεία.
1: Φυσικά θα είναι και ευγενικός. Κύριε, συγγνώμη, έπρεπε να γίνει αυτό τώρα και. Εντάξει.
0: Να σου πω κάτι, το δικαιολογεί σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί και αυτοί μια μέρα τη βδομάδα έχουν να κάνουν κάποια δουλειά στο
1: αλλά
0: σπίτι.
1: Αλλά αυτά που σκέφτεσαι την ώρα που ακούς αυτό τον ήχο,
0: λες,
1: πραγματικά.
0: Γιατί όχι, μια όχι. Μέρα. Γιατί δεν το έκανε εχθές που είχα ξυπνήσει στις 5.30 και δεν θα το ακούγα.
1: Και εχθές το έκανε. Το θέμα είναι ότι δεν είσαι στο σπίτι γιατί δούλευες. Κάθε μέρα το κάνει. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Αργύρι μου. Ότι εμένα αυτά πια δεν με αγγίζουν. Έχω πάρει ωραιότατες οτοασπίδες.
0: Όντως.
1: Γιατί θέλω να σου θυμίσω ότι εγώ μεγάλωσα πάνω από καφενείο. Που στο καφενείο βάζανε στο τέρμα παλιά, βαριά, λαϊκά.
0: Ρεμπέτικα.
1: Και μέσα από το καφενείο και έξω από το καφενείο ερχόντουσαν με αμάξια οι γείτονες για να μας μοιράσουν τη μουσική τους έτσι απόλαυση.
0: Λε.
1: Οπότε έχω ζήσει να ακούω 8 ώρα το πρωί. Μαρία, πιάσε ένα ουζάκι. 8 ώρα το πρωί. Έδινα και πανελλήνιες. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, να σας πω, θέλω πρώτη καλημέρα τέτοιο συμβάν. Σας έχει τύχει. Θέλω να μου πείτε ποια ήταν η τελευταία φορά που σας έτυχε να πείτε να κάτσω να ξαποστάσω το κορμάκι μου λίγο ρε παιδί μου και να τύχει ο άλλος να πάρει, να τρυπήσει για να κρεμάσει ένα κάδρο.
1: Να θυμίσω στον κόσμο ποιος έφτιαχνε όλη τη χρονιά το σπίτι του και τις κουζίνες του και τα τέτοια του και μας είχε αυτός τα τέτοια σε όλη την πολυκατοικία.
0: Είχα ενημερώσει όλη την πολυκατοικία.
1: Και έχει πολύ μεγάλη σημασία 7 ώρα το πρωί.
0: Δεν άφηνα ποτέ μάστορα να έρθει πριν τις 8. Ποτέ. Έλεγα τουλάχιστον να τους ξυπνήσω, να τους πετάξω στο ταβάνι από τις 8 η ώρα. Λοιπόν, 2-10-80-50.000 γιατί έχουμε πρώτη καλή μέρα. Θέλουμε την εμπειρία σας σε αυτό το θέμα, αλλά και στο Viber εσείς οι υπόλοιποι.
1: Και TGI Fridays δωρεπιταγή 50 ευρώ για να πάτε να απολαύσετε μπεργκεράρες, ποτέτο twisters, κοκτέιλάρες, όλα τα ωραία που έχουν εκεί.
0: Έτσι, έτσι. Πληγωμένες ψυχές, πρωινές πληγωμένες ψυχές θέλουμε. 2-10-80-50.000. The Breakfast Show.

0: Και ήρθε η ώρα να μας πει κάποια ψυχή μια γλυκιά καλημέρα.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
3: Λοιπόν, τη Μαρία έχουμε στη γραμμή μας. Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα παιδιά, ναι, η Μαρία είμαι.
3: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, βγάζω όλο το σκύλο για να πάω για δουλειά.
3: Α, τι κάνει το παιδί, για πες μας, καλά είναι?
1: Καλά είναι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Γεράκος, αλλά πάει καλά, πάει, είναι δυνατός.
3: Παιδάκι μου, έκανε πιπί του?
1: Ναι. Κάνει. Μπράβο, έχει πολλή, έχει διαδρομή ακόμα.
0: Είναι στη διαδικασία. Είναι αυτό που κάνουν τα σκυλιά.
1: Μου αρέσει να αγοράζει οικόπεδα παντού.
3: Να σου πω, Μαράκι, εσύ για πες μας, έχεις εμπειρία τέτοια? Έτσι,
1: λοιπόν, αυτό... παιδιά, έχω την πιο τραγική εμπειρία. Όχι, εντάξει, δεν είναι τόσο τραγική. Έβαλα μια μέρα άδεια κι εγώ σαν άνθρωπο.
3: Ναι.
1: Και πρωί-πρωί το αφεντικούλ με παίρνει τηλέφωνο.
0: Όχι, όχι, αυτό είναι χειρότερο. Καλά, ψεύγασες.
3: Τι ώρα?
1: 8 η ώρα το πρωί, που έπρεπε να είμαι στη δουλειά. Και το θέμα δεν είναι ότι με πήρε τηλέφωνο. Γιατί εντάξει, σημαίνω ενώ να χρειάστηκα τη δουλειά. Με πήρε τηλέφωνο γιατί είχε δει μια αναπάντηση που του είχα κάνει την προηγούμενη μέρα το απόγευμα. Γιατί είμαστε και φίλοι. Και του λέω, παιδάκι μου, είσαι τρελός. Δεν το έχει, παιδιά, δεν το έχει καθόλου.
3: Με πήρε να με ρωτήσει πού είναι η ζάχαρη στο γραφείο.
0: Όχι, το χειρότερο είναι ότι έλα, είδα ότι με πήρε. 8 η ώρα το πρωί, ενώ έχει βάλει άλλη άδεια να ξεκουράσει την εκλή στα μάτια τη το πρωί.
1: Έκανα βλακεία, λέω. Έκανα βλακεία, κάτι έκανα. Και τελικά ήταν για το τίποτα.
3: Έτσι, Μαρία μου, είμαστε όλοι θύματα αυτού του άγραφου νόμου του σύμπαντος.
0: Μία ερώτηση έχω να σου κάνω. Ξανακοιμήθηκες μετά ή σου χάλασε τη μέρα το αφεντικό?
1: Όχι, παιδιά, είμαι πάρα πολύ δύσκολο στον ύπνο. Άμα ξυπνήσω, δηλαδή δεν μετά με τίποτα.
3: Είσαι σαν τη ζωή και εσύ, πάρα πολύ δύσκολη στον ύπνο.
1: Πρωινά και μεσημεριανά είναι, το βράδυ μπορεί να κοιμάμαι τις 8, αλλά τα πρωινά και τα μεσημεριανά μου με ξυπνήσει τελείως.
0: Τολμάει ο Αγγέλου να ειρωνευτεί για τον ύπνο μου, που ήμασταν χθες στο αυτοκίνητο και γυρίζαμε την εκπομπή και στη μισή διαδρομή κοιμόταν.
3: Αφού είχε κίνηση, βαριόμουν.
1: Ωραία. Έπρεπε να το σκουντά.
0: Έτσι θα κάνω, θα πατώ το φρένο σήμερα.
3: Εγώ, Μαρία μου, κοιμάμαι και όρθιος. Εγώ κοιμάμαι και όρθιος, δεν χρειάζομαι ξυλάρι.
1: Τα βράδια και εγώ το έχω αυτό το βράδυ, ναι.
3: Λοιπόν, Μαράκι, ετοιμάσου τώρα το βράδυ πριν τον ύπνο, θα πας να φας.
1: Έγινε τέλεια.
3: Με την παρέα σου, TGI Fridays, 50 ευρώ δώρο επιταγή για σένα και μόνο, να μας θυμάσαι, να μας σκέφτεσαι και ευχαριστούμε τέλεια. Πολύ που είσαι εδώ στην παρέα του Kiss 92,9.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα,
1: και καλή σεζόν.
3: Καλημέρα και στο Γεράκο, εκεί δίπλα που κάνει πιπί.
0: Φιλάκια.
1: Ναι, σα χαιρετάει. Φιλιά πολλά, γεια.
2: Kiss Breakfast Show.
1: Πάντα με κέφι ζωντάνια, μα φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
4: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
5: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζον, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζον ΣΒΙΕ. Next Level. Τα υδατορέματα της Πελοποννήσου αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 920 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
7: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-0-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63.
7: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 61 694-694-464 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Κις 92,9 και ένα υπέροχο πρωινό Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου ξημερώνει εκεί έξω. Και παιδί μου, όταν ξημερώνει ένα όμορφο πρωινό, σου φτιάχνει διάθεση και θες να αρπάξεις τη ζωή από τα μαλλιά. Βασικά, να βγεις έξω.
1: Σκέφτομαι να τελειώσουμε την εκπομπή και να πάω στο σπίτι μου και να ρίξω έναν ύπνο.
0: Έτσι, αυτό όσο βαρετή είσαι και αναμενόμενη καθημερινά. Και μιας και είναι πρωί, λοιπόν, είναι η ώρα του πρωινού. Εσείς, παιδιά, τι τρώτε για πρωινό? Δηλαδή, τώρα τι καλούδι μαγειρεύετε εκεί πέρα ή τι μασουλάτε?
1: Χθες πήρα ένα καρβέλι ψωμί ζυμωτό με προζύμι.
0: Ναι.
1: Φανταστικό.
0: Και με τι το
1: έφαγες? Ταχίνι και μέλι. Μόνο υδατάνθρακας, βέβαια.
0: Άρα είσαι του γλυκού.
1: Δεν, είμαι όλων.
0: Είσαι όλων.
1: Μπορώ
0: και εγώ όλων είμαι, κυρίως του αλμυρού όμως, αλλά το θέλω και το γλυκάκι μου λίγο από δίπλα. Άκου τώρα τη νέα διατροφική τάση που κερδίζει όλο ένα και έδαφος και δεν είναι άλλο από την ντομάτα, φίλοι.
1: Η ντομάτα.
0: Η ντομάτα, λοιπόν, φαίνεται να παίρνει θέση στο πρωινό, αντικαθιστώντας για αρκετούς τις πιο γλυκές και επεξεργασμένες επιλογές, όπως τα ζαχαρούχα δημητριακά, τις φρυγανιές ή με επεξεργασμένες αλείψεις. Η ντομάτα, λοιπόν, μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει για την υψηλή περιεκτικότητά της σε νερό, καθώς αποτελείται περίπου από 94% νερό, καθώς επίσης ξέρουμε όλοι ότι έχει παρουσία λικοπενίου, ενός και παράλληλα περιέχει βιταμίνη C και ε. Τα συστατικά αυτά έχουν συνδεθεί με την προστασία των κυττάρων από το οξυδωτικό στρες, ενώ σημαντική κατανάλωση ντομάτας έχει μελετηθεί και σε σχέση με δείκτες που αφορούν καρδιαγγειακή υγεία.
1: Άρα επίσης, κάνει καλό στην καρδιά η ντομάτα, αυτό
0: όχι
1: είναι
0: μόνο,
1: το συμπέρασμα.
0: Γενικότερα κάνει καλό και στην ενυδάτωση και σε όλα και σου λέει, δεν το ξέρα, έτυχε σήμερα να δω, τώρα το πρωί που ερχόμασταν, χάζεψα ένα βίντεο και ρωτήσαν την Αργυρό την Παρπαρίγου για κάποια συστατικά τέλος πάντων του Σεπτέμβρη και έλεγε, όσο και να σας κάνει εντύπωση, η ντομάτα του Σεπτέμβρη είναι πάρα πολύ νόστιμη ντομάτα. Επειδή πέφτει η θερμοκρασία, είναι σαρκώδεις οι ντομάτες τώρα. Οπότε προλαβαίνουμε ακόμα να φτιάξουμε μια ωραία σαλάτα.
1: Μια ωραία ντοματόσουπα, μια ωραία σαλάτα.
0: Κρεμμύδι μέσα και
1: χουμπτσόπου. Να σου πω κάτι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τρώνε ντομάτα. Αυτό πάλι.
0: Το ξέρω, έχω φίλο.
1: Που σου λένε, το μπέργκερ μου ήου και ανοίγει το ψωμάκι και βγάζει ντομάτα και σου λέει.
0: Μπορώ να τρελαθώ.
1: Εγώ, δηλαδή, την ντομάτα. Να πω κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
0: Φοβερό. Λοιπόν, για στείλτε μας εσείς στο Viber τι τρώτε για πρωινό, 6942-929-929 και ξεκινάτε να στέλνετε τώρα, να παίρνετε τηλέφωνο και στο σταθερό του Kiss.
1: Για να μας πείτε τι θα φάτε για βραδινό. Βασικά, εμείς θα σας πούμε τι θα φάτε για βραδινό.
0: Θα φάτε
1: ζουτσαμπανερία. Ζουτσαμπανερία, φυσικά, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, με θέα την Ακρόπολη.
0: 80 ευρώ δωρεάν επιταγή, παιδιά, και σήμερα παίζουμε όνομα πολύ ζώο αυτό το πράγμα με το γράμμα TAF.
1: TAF, όπως λέμε.
0: Τούλα.
1: Ναι.
0: Τάσος. Τσεκούρι.
1: Τσεκούρι.
0: Ταυτάς.
1: Του λείπα.
0: Έτσι. Λοιπόν, 2-10-80-50.000 για να πάτε να φάτε στο Ζουτσαμπανερία με το γράμμα TAF, όνομα πολύ ζωφτό πράγμα. Ξεκινάτε να παίρνετε τώρα.

0: Το αγαπημένο τραγούδι της ζωής ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Το λέει πάρα πολύ καλά.
1: Είμαι καλά και νιώθω μια χαρά. Θέλω να του πεις ψέματα.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε και να γίνει χαμός σήμερα το Βασίλη. Καλημέρα Βασίλη.
3: Καλημέρα Αργύρη, καλημέρα Ζωή.
0: Τι κάνεις?
3: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ πες μας τα νέα σου.
3: Καλά είμαι και εγώ πάω για δουλειά.
0: Ή ακούω ένα βραχνιασμά. Είμαστε ταλαιπωρημένοι. Είμαστε ξενυχτισμένοι.
3: Είμαι προξυπνημένος.
0: Α, έτσι, μπράβο.
1: Αχ, να σου πω, πες το Βασίλη τι ασκήσεις πρέπει να κάνει για να ανοίξει φωνή του.
0: Τώρα δεν μπορώ, πρέπει να του δείξω. Κύριε, υπάρχουν πάρα πολλές ασκήσεις για να ανοίξει φωνή μας το πρωί. Αυτά είναι πράγματα τώρα που πρέπει να στα δείξω από κοντά. Δεν γίνεται, πρέπει να σε διδάξω.
1: Θέλω να βρεθείς με τον Βασίλη από κοντά και να κάνεις.
3: Πρέπει να βρεθούμε. Πρέπει να βρεθούμε να μου τη δείξεις.
0: Λοιπόν, μια καλή ευκαιρία είναι να πας να φας το βράδυ και μπορεί να περάσω κι εγώ από εκεί μια βόλτα. Ζου τσαμπανερία λοιπόν. 80 ευρώ δωρεάν επιταγή. Να πας με την παρέα σου φυσικά να τα ευχαριστηθείς. Αρκεί να μας βρεις κατηγορίες από ταφ. Πώς το βλέπεις?
3: Ωραία, για να δω.
0: Είσαι αρκετά... Έχεις ξυπνήσει αρκετά για να μπορέσεις να τα βρεις όλα αυτά μέσα στο χρόνο που πρέπει?
3: Για να δούμε, για να δούμε.
0: Για να δούμε. Να δώσω χρονόμετρο.
3: Δώσε, δώσε.
0: Φύγαμε λοιπόν. Ένα ζώο από ταφ.
3: Τίγρης.
1: Ένα όνομα.
3: Τάκης.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Αρχιδακτυλούργο.
1: Το λουλούδι της Ολλανδίας.
0: Το χαρακτηριστικό ποιο είναι? Ένα φαγητό.
3: Τουρλού.
1: Ένα μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.
3: Ένα με τηλεόραση.
0: Λέγεται έτσι και το χαλί. Μία χώρα.
3: Τουρκία.
1: Ένα πράγμα.
3: Τετράδιο.
0: Είναι το έμβλημα του Παναθηναϊκού. Για πες και το πώς λέγεται αλλιώς το χαλί τώρα. Εκτός χρόνου, δεν πειράζει. Πώς?
3: Ταπέτο.
1: Ο Τάπητας, το λένε και ταπέτο σίγουρα.
0: Ταπέτο, πώς λέμε κλαπέτο, μου φύγε το κλαπέτο.
1: Νομίζω ταπέτο, περίμενε, θα μάθουμε. Υπάρχει το ταπέτο.
0: Υπάρχει.
1: Είναι αλήθεια και
0: άρα
1: να σου πω κάτι.
0: Το δεχόμαστε.
1: Το δεχόμαστε. Γιατί το δεχόμαστε όμως, γιατί είπε ταπέτο. Γιατί είναι μόρτης, γιατί έχει μεγαλώσει τον Πειραιά. Και εγώ τους ντοπίτες μου τους τιμάω. Πού έχεις μεγαλώσει, αλήθεια τώρα?
3: Πραγματικά, μας φτιάχνετε τη μέρα πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε. Πού έχεις μεγαλώσει, για λύστε την απορία.
3: Εκεί, Αθήνα, κέντρο, κοντά εκεί που μένετε τώρα.
1: Κέντρο Αθήνα, και ξέρεις το ταπέτο, είσαι πολύ μάστορας και μόρτης, ρε παιδί μου.
0: Είσαι αλάνη. Λοιπόν, 80 ευρώ δωρεάν επιταγή από τα Ζου Τσαμπανερία, να πάτε πας να φας με την παρέα σου και είσαι ωραίος τύπος, ρε φίλε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Και εσύ, αγόρι μου, να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show.
4: Δεν ξεκινάει η μέρα μου,

0: σε χρειάζομαι τώρα πια, μας λέει η Σερ εδώ στον αέρα του 92,9
1: Κις. Να την ακούς τη Σερ. Η Σερ ξέρει.
0: Η Σερ
1: χρόνια
0: ξέρει.
1: Τα λέει.
0: Είναι σοφή η Σερ.
1: Εδώ λοιπόν στο Κις 92,9 και πάμε παιδιά τώρα να μιλήσουμε, εντάξει, για το ελληνικό δαιμόνιο που πραγματικά ο Έλληνας δεν υπάρχει περίπτωση να βρει τη λύση του. Κάπου ορεινά λοιπόν θα μεταφερθούμε σε κάποιο επαρχιακό δρόμο της Ελλάδας, όπου ένα φορτηγό με μεταφορέ μετακομίσεις πηγαίνει την πορεία του προφανώς σε κάποιο δρομολόγιο που κουβαλούσε κάποια πράγματα.
0: Κανονικότατα.
1: Όπως ξέρεις λοιπόν, αυτά τα φορτηγά απ' έξω έχουν την επωνυμία τους, έχουν τα τηλέφωνά τους, έχουν τα πάντα τους. Όμως ο επαρχιακός δρόμος είχε κλείσει, γιατί το φορτηγό ήταν αρκετά μεγάλο και από πίσω ήταν δύο φίλοι οι οποίοι ταξίδευαν παράλληλα. Το φορτηγό πήγαινε πολύ αργά και αυτοί θέλαν να κάνουν προσπέραση.
0: Τους πήγαινε τέτοιο.
1: Σου λέει, τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα ενημερώσουμε το φορτηγό να περάσουμε μπροστά. Θα πάρουμε τηλέφωνο. Και πήραν τηλέφωνο το φορτηγό και ακολούθησε αυτός ο σπαρταριστός διάλογος. Ακούστε παιδιά, ειλικρινά.
2: Καλησπέρα σας. Είστε οδηγάτε αυτή τη στιγμή τα λίκα μπροστά μου? Οδηγάτε την ταλίκα μπροστά μου αυτή τη στιγμή? Όχι ρε παιδί μου, για να κάνουμε προσπέραση, αυτό εννοώ. Για να κάνουμε προσπέραση το ρωτάω. Είστε καλά.
0: Ένας
1: που είδες
0: κάτι,
1: που πώς... για όλα υπάρχει λύση.
0: Πραγματικά.
1: Ειλικρινά, εγώ έτσι έχω ζητήσει και λογαριασμό. Έχω πάει σε μαγαζί να φάω και επειδή ήταν έξω τα τραπέζια, στη Μέρη, στην Κυψέλη. Επειδή ήταν έξω τα τραπέζια, βιαζόμουν να φύγω γιατί έπρεπε να πάρω και μυθό ξυπνήσω νωρίς να έρθω στο ραδιόφωνο. Και πήρα τηλέφωνο μέσα, η Μέρη έλειπε, πήρα τηλέφωνο μέσα και το σήκωσε ένας υπάλληλος και λέω: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης απ' έξω από το τραπέζι, μπορείτε να έρθετε να πληρώσω. Θέλω να πω ότι φαντασία θέλει, όλα γίνονται.
0: Το έχω κάνει και εγώ αυτό με τηλέφωνο σε φορτηγό. Θέλω να σου πω, στην πολυκατοικία μας που μας κλείνουν συνέχεια το πάρκινγκ, είχε έρθει ένα φορτηγό από την Κοζάνη με μεταφορές μετακομίσεις και μας είχε κλείσει κανένα τέταρτο και προσπαθούσα να βγω, δεν τα κατάφερνα και πήρα τηλέφωνο στην Κοζάνη που ήταν το σταθερό και τους έλεγα: Ένα φορτηγό σας μας έχει κλείσει το πάρκινγκ και δεν μπορούμε να πάμε στις δουλειές μας.
1: Και πώς το βρήκανε?
0: Ή πώς το βρήκανε, δεν ξέρανε ποιο είναι, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Α, εσύ τσίφος, δεν έβγαλες τίποτα?
0: Εγώ δεν έβγαλα τίποτα, όχι. Πήγα να βοηθήσω τη γειτονιά σαρωμένη το δασόν.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι, με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα, για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ, για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort, στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
6: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που

0: Νύχτος Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata.
3: Taste the story of the land. MU. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, είδη κήπου,
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
8: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από το πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: 9 seconds ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9. Εκείς και Αργύρη μου, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Για πες.
0: Εσύ όταν αλλάζεις κινητό, όταν παίρνεις καινούριο ρε παιδί μου, το προηγούμενο το κάνεις?
1: Συνήθως το δίνω στην αδερφή μου.
0: Αχ,
1: το αδειάζω και το δίνω.
0: Όλοι έτσι κάνουμε, και εγώ τα δίνω στους φίλους μου τα προηγούμενα μοντέλα.
1: Ναι μωρέ, γιατί τώρα πια αλλάζουμε κινητό συχνά. Παλιά ζωή περίμενα να λιώσει το κινητό, αλλά τότε αντέχανε, τώρα δεν αντέχουν.
0: Φυσικά και αντέχανε, γιατί κάνουν, παίρνουν τηλέφωνα, στέλνουν μηνύματα και παίζεται και φιδάκι.
1: Οπότε τώρα το αδειάζω και αλλάζουμε κινητό κάθε 2 χρόνια. Το δίνω στην αδερφή μου.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Ένας μάστορας πριν από κάποια χρόνια, το 2007 συγκεκριμένα, είχε αγοράσει το πρώτο iPhone που βγήκε ever. Ωραία.
1: Πότε βγήκε το iPhone?
0: Το πρώτο iPhone βγήκε το 2007.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Το πρώτο, το οποίο ήταν κανονικό smartphone.
1: Οκ. Okay.
0: Δηλαδή δεν ήταν με κουμπιά, ήταν κατευθείαν με οθόνη αφής, όπως ξεκινήσανε τα σημερινά smartphones.
1: Okay, okay.
0: Λοιπόν, ο κύριος αυτός το αγόρασε, δεν το άνοιξε ποτέ. Το κράτησε στην αρχική του συσκευασία, που παλιά στα κινητά σου δίνανε μαζί και αξεσουάρ. Σου δίνανε φορτιστές, ακουστικά.
1: Το πήρε και δεν το άνοιξε.
0: Το πήρε και δεν το άνοιξε ποτέ. Το κράτησε κλειστό. Και θα σου πω γιατί ήταν πάρα πολύ έξυπνος αυτός ο κύριος.
1: Ναι.
0: Γιατί το έβγαλε σε δημοπρασία μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: 19 χρόνια έχουν περάσει από το 2007.
0: Και μάλιστα, ενώ στη δημοπρασία το είχαν βάλει 10.000, η αρχική τιμή ήταν 10.000 δολάρια. Πόσο πωλήθηκε, Αργύρη μου?
1: Πόσο πωλήθηκε η ζωή μου?
0: 190.372,80 δολάρια.
1: Να σου πω κάτι, λογικά ούτε η iPhone η ίδια δεν είχε το πρώτο μοντέλο που έβγαλε το 7.
0: Το πρώτο μοντέλο, πολλοί το έχουν. Έχει, δηλαδή μπορείς να το πουλήσεις το κινητό σου, άμα έχεις ένα παλιό γκατζετάκι τέτοιου τύπου, μπορείς να το πουλήσεις, κάνα κατοστάρι, κάνα
1: διακοσάρι. Αλλά το ότι ήταν άθικτο.
0: Το ότι ήταν άθικτο είναι αυτό που το έκανε να κοστίζει κοντά σχεδόν 200.000 δολάρια.
1: Φανταστικό. Όχι, εγώ μέσα στη συρτάρια μου δεν υπάρχει περίπτωση να βρω τέτοιο πράγμα. Γιατί εγώ τα άνοιγα τα τηλέφωνα. Μέσα στη συρτάρια μου μπορεί να βρεις κάνα δόντι που είχα βγάλει όταν ήμουν μικρός, καμιά φωτογραφία την πενταήμερη, καμία έκθεση.
0: Εμένα σε συρτάρια μου δεν θέλω να σου πω τι μπορείς να βρεις.
1: Τι μπορείς να βρεις?
0: Άστο. Απλά θέλω να σου πω ότι το πρώτο iPhone τότε πολλούνταν στα 500 δολάρια.
1: Α, ακριβό
0: δηλαδή
1: ήταν για
0: τότε. Δηλαδή αυτός έδωσε 500 δολάρια τότε, το 2007. Και έβγαλε 190 μετά
1: χιλιάδες.
0: Από... 190.000 δολάρια μετά από πόσα χρόνια?
1: Wow, μετά από 19 χρόνια.
0: Γι' αυτό βλέπεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι συλλέκτες και παίρνουν, ας πούμε, τη συλλεκτική φιγούρα τάδε και δεν τη βγάζουν από τη συσκευασία. Το κινητό το τάδε, έχω ένα γνωστό, ο οποίος κάθε φορά που αγοράζει πράγματα για το PlayStation, π.χ. controller, ας πούμε. Τα παίρνει επί δύο.
1: Και το ένα
0: το κρατάει κλειστό και το άλλο, ειδικά όταν είναι και special edition. Τέλος πάντων.
1: Πολύ ωραία. Μπράβο του να το πω. Θα τον χειροκροτήσω και να αρχίσουμε από τώρα να επενδύουμε σε αυτό.
0: Τώρα δεν νομίζω ότι έχει την ίδια αξία. Τότε ήταν το πρώτο iPhone. Τώρα τι δεν έχει αξία.
1: Να κρατήσουμε κάτι άλλο. Την πρώτη.
0: Την πρώτη καλημέρα.
1: Χαρτοσακούλα από το μανάβικο τη γειτονιά. Δεν ξέρω, μπορεί κάποτε να πιάνει 10, 12, 15.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε Hozier και του Sweet εδώ στον αέρα του 92,9.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss και 18 λεπτά μετά τις 8 σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και Kiss World Concerts 2026 Shakira, Shakira.
1: Γιατί στο site του Kiss, παιδιά, και στο Instagram του Kiss
0: και αλλά παρέα με την Genius Travel,
1: φυσικά, σας στέλνουμε στους καλύτερους διαγωνισμούς. Γι' αυτό μπείτε γρήγορα στο site του Kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Shakira. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό. Αχ, τι ωραίο το πρωινό του ξενοδοχείου. Ξενάγει στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για την αυλία της Shakira, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπαίνεις λοιπόν τώρα στο site του Kiss929.gr, δηλώνεις συμμετοχή γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ταξίδια, δεν πουλάει απλά πακέτα.
0: Η Genius Travel, παιδιά, σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες. Ζήσε το Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Αίγυπτος με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπείτε λοιπόν για να τα δείτε όλα αυτά και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα πολλά στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Και Shakira, Shakira είναι εδώ, το Νοέμβριο. Έρχεται για εσάς και μόνο.

Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνία, στο χωριό του Παπαφλέσσα σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας. Προβατίνα. Δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια Μεζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 230 31 239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
5: Το Rise, το Rise, το Rise.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23-860.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Λοιπόν, για ένα νέο πρόγραμμα αποκέντρωσης θα μιλήσουμε εδώ στον αέρα του KIS 92,9 τώρα και με επιδότηση που φτάνει και το 90% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους για έναν ολόκληρο χρόνο, το Υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει ένα νέο πρόγραμμα απασχόλησης που επιχειρεί να συνδέσει την τηλεεργασία με την αποκέντρωση. Το σχέδιο αυτό απευθύνεται, σου λέει, σε επιχειρήσεις που θα προχωρούν σε προσλήψεις ανθρώπων οι οποίοι κατοικούν σε ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας εργασία, την εργασία τους, δηλαδή εξ αποστάσεως. Η επιχείρηση θα επιβαρύνει ουσιαστικά με μικρό μέρος του κόστους κατά το πρώτο 12μηνο, ενώ ο εργαζόμενος θα μπορεί να παραμένει στον τόπο κατοικίας του.
1: Κατά το πρώτο 12μηνο, ναι. Άρα μετά σου λέει ή θα τον πληρώσει η επιχείρηση ή θα πρέπει να βρει άλλη δουλειά.
0: Ναι.
1: Όχι, απλά ρωτάω για να καταλάβω το διαδικαστικό, γιατί με αφορά το ζήτημα.
0: Θες να κάνεις αποκέντρωση?
1: Ωραία θα ήταν, αλλά θέλω να κάνω αποκέντρωση στο Λονδίνο εγώ.
0: Το να σου δίνουν πάντως σε κίνητρο, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος που θέλει πραγματικά να φύγει από την Αθήνα και να φτιάξει τη ζωή του εκτός Αθηνών. Και είναι φοβερό να δίνονται κίνητρα, ρε παιδί μου, για αυτό το πράγμα.
1: Φυσικά, και να δουλεύεις και από το σπίτι σου και να είσαι και στο χωριουδάκι σου, στο βουνό πάνω, τι ωραία, ή στη θάλασσα.
0: Και πραγματικά πια με τα AI, με το ίντερνετ, με τους υπολογιστές, με τις τηλεεργασίες, πραγματικά νομίζω ότι μπορεί. Υπάρχουν άπειρες δουλειές, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δουλειών που πραγματικά άνθρωποι μπορούν να δουλεύουν από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ρε.
0: Δηλαδή, μια εταιρεία στην Αθήνα όντως μπορεί να έχει υπαλλήλους οι οποίοι δουλεύουν από το σπίτι
1: τους. Από όλο τον κόσμο κιόλας, μισό.
0: Και να μένουν στο εξωτερικό, όχι απλά σε ένα νησί απομακρυσμένο, ακριτικό.
1: Όχι, όχι, είναι φανταστικό, το ζηλεύω απίστευτα. Θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Εγώ εύχομαι πραγματικά σε όποιον ονειρεύεται μια τέτοια ζωή, πραγματικά να το καταφέρει να το προγραμματίσει. Μακάρι, στόχος όλων μας είναι.
2: Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Couscous.
1: Well, that's just crazy.
2: Να τα πούμε και τα ωραία που έρχονται σιγά σιγά, γιατί κακά τα ψέματα είναι το γεγονός
3: της χιλιετίας.
2: Είναι πραγματικά ίσως η μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Πραγματικά η Άννα Βύση αύριο θα ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ για να υποδεχτεί, πόσους να υποδεχτεί τώρα, λένε ότι θα πιάσει, έχουν περιμετρική σκηνή και θα καλύψουν.
3: Νομίζω ότι χωράνε 80.000 σίγουρα στο ΟΑΚΑ.
2: Θα ανέβει στη σκηνή λοιπόν για 80.000 θαυμαστές της, οι οποίοι πραγματικά περιμένουν αυτό το μουσικό γεγονός πάρα πολύ.
3: Θέλω να σου πω
2: έχει ετοιμάσει, λένε, παπάδες.
3: Αλήθεια είναι αυτό, και θέλω να σου πω ότι με έχει πλησιάσει όποιος άνθρωπος μιλάει ελληνικά αυτή τη στιγμή, μήπως το βρω εισιτήριο. Και είμαι σε φάση, έχετε καταλάβει ότι δουλεύω στον Κις που παίζει ξένη μουσική?
2: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρει. Εσύ ειδικά χώνεσαι παντού. Να πούμε λοιπόν ότι έχει πάρα πολύ πλάκα τις τελευταίες μέρες. Έχουν βγει βίντεο στα social media, όσοι βγαίνουν να τρέξουν εκεί στο ΟΑΚΑ ή όσοι πάνε εκεί γύρω. Η Άννα φυσικά κάνει τις τελευταίες πρόβες της όλο αυτό τον καιρό, τα απογεύματα. Και φυσικά τα ντεσιμπέλ είναι τεράστια.
3: Και έχουν βγει και από γύρω-γύρω βίντεο και από μέσα από το στάδιο.
2: Και από μέσα έχουν βγει, όπου είχε πλάκα ένα βίντεο που είδα χθες που έλεγε. Ήταν προφανώς η Άννα κάτι προσπαθούσε να συνονιθεί από το μικρόφωνο και απ' έξω ένας είχε τραβήξει το βίντεο και η Άννα έλεγε εκείνη την ώρα: παιδιά, αυτό το κουμπί δεν. Πατήστε το νωρίτερα. Και έλεγε αυτό στο σχόλιο στο βίντεο ότι ρε φίλε, τέτοια παραγωγή, πατήστε το ένα ρημάδι κουμπί για την απόλυτη. Λοιπόν, οι πόρτες ανοίγουν στις 5, ενώ το pre-show είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 8, για όσους έχετε εξασφαλίσει ένα εισιτήριο.
3: Ο Άρτζη θα την ανοίξει την Άννα.
2: Η μεγάλη συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ticketmaster, όσοι έχουν εισιτήριο για την Golden Standing Arena και θέλουν να βρίσκονται όσο πιο κοντά στη σκηνή, καλό είναι να υπολογίσουν αρκετό χρόνο για την άφιξη και την είσοδό του στο χώρο. Σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, η κίνηση στις εισόδους αναμένεται αυξανόμενη, ιδιαίτερα όσο πλησιάζει η έναρξη του show. Πού μπορείτε να παρκάρετε τώρα?
3: Ναι, και μην κάνετε κανένα αστείο να πάτε με αμάξι. Εγώ σας λέω, γιατί το είχα κάνει στο Coldplay αυτό το έξυπνο πράγμα.
2: Το
3: και έκανα 45.000. Στο πάρκινγκ το έβαλα κανονικά. Δεν
2: χωράει.
3: Είχα πρόβλημα με αυτό. Εγώ είχα πάει νωρίς, χωρούς. Είχα πάει εγώ 3 ώρα το μεσημέρι για να το βάλω. Το θέμα είναι ότι πάρτε τα μέσα. Αλήθεια, πάρτε τα μέσα. Ούτε ταξί δεν θα βρείτε εκείνη την ώρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο ηλεκτρικός θα έχει
3: σε λειτουργία
2: και πολύ συχνά δρομολόγια. Οι τιμές των εισιτήριων, γιατί υπάρχουν ακόμα κάποια εισιτήρια που είναι πάντα της τελευταίας στιγμής, διαμορφώνονται ανάλογα με τη ζώνη. Στις κατηγορίες standing οι αρχικές τιμές ήταν.
3: Οι αρχικές τιμές, όταν βγήκαν τα εισιτήρια, γιατί τώρα μπορεί να τα βρει και 300 ευρώ.
2: Σωστά. Κάποια εισιτήρια που θα έχουν μείνει ή κάποιοι που δεν θα πάνε τελευταία στιγμή.
3: Φυσικά
2: θα τα μεταπολίσουν. Κάπως έτσι πήγαμε κι εμείς.
3: Στις Ελληνδιών. Στην αρχή τα εισιτήρια είχαν από 30 μέχρι 60 ευρώ και τώρα μπορείτε να τα βρείτε στην προνομιακή τιμή των 700 ευρώ.
2: Πιστεύω
3: ότι
2: όλος ο κόσμος θα είναι εκεί αύριο. Πραγματικά το περιμένουν πάρα πολύ και νομίζω ότι η Άννα έχει προσλάβει τον στυλίστα της Μαντόνα.
3: Φαίνεται
2: χορογράφος της Taylor Swift.
3: Καλέ, δεν έχεις δει ένα πλάνο που θα ανέβει στον αέρα? Την έχουν βάλει σε ένα πράγμα σαν σφαίρα και θα πετάει πάνω από το κοινό.
2: Εντάξει, ετοιμάζονται φοβερές εκπλήξεις για τους θαυμαστές της και φυσικά νομίζω ότι πια ανεβάζει τον πήχη πάρα πολύ ψηλά και ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει αυτό? Φυσικά μόνο η Άννα Βύση.
3: Γιατί ξέρεις τι συμβαίνει, ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση.
2: Τώρα αυτό με χρυσά γράμματα θα γραφτεί.

Πρωινής Breakfast Show. Wake up! When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: συντονισμένοι στον 92,9 Kiss. Ακούμε Sia και Unstoppable. Γιατί είμαστε ασταμάτητοι εμείς εδώ, η παραγωγή του 92,9 Kiss. Και εμείς και Sia. Και είμαστε εδώ για να σας κρατάμε καθημερινά την καλύτερη παρέα. Λοιπόν, Αργύρη μου, άκου τώρα κάτι ανησυχητικό, το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί σου.
1: Α, ξέρω τι θα πει.
0: Και αφορά τους εφήβους. Ένα στους δύο εφήβους.

0: κρύβους στην Ελλάδα έχει μονή με τα social media. Από το 36,1% στο 48% αυξήθηκε μέσα σε 9 χρόνια το ποσοστό των εφήβων 15 και 16 ετών στην Ελλάδα που εμφανίζουν προβληματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
1: Και μεταξύ μας, όχι μόνο μεταξύ εφήβων.
0: Καλά.
1: Αν θες τη γνώμη μου.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή, απλά η συγκεκριμένη έρευνα αφορά τους...
1: Απλά η μεγαλύτερη την πατήσαμε στον COVID. Γιατί ήταν η μοναδική μας παρέα και ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με τον εξωκόσμο.
0: Και οι έφηβοι την πατήσαν στον COVID, γιατί οι έφηβοι έκαναν μαθήματα μέσω υπολογιστή, επικοινωνούσαν με τους φίλους τους μέσω υπολογιστή.
1: Ακριβώς.
0: Η φάση της ηλικίας που ήταν οι πρώτες τους βόλτες, ρε παιδί μου, λίγο πιο ανάλαφρες, ήταν κλεισμένα στο σπίτι τα παιδιά. Οπότε προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο να ασχοληθούν με κάτι το οποίο τουλάχιστον δεν θα τρελαθούν τελείως. Και οι γονείς επίσης την άλλη στον COVID τρελαθήκαν, γιατί είχαν τα παιδιά όλο το 24ωρο μέσα στο σπίτι και δεν ξέραν τι να κάνουν, και φυσικά πήραν τα κινητά τα παιδιά.
1: Οι γονείς είχαν και τους συζύγους μέσα. Είχαν τον ένα σύζυγο τον άλλον 24ωρο.
0: Και άμα έμενε και πεθερά στο σπίτι.
1: Πόσα διαζύγια γίνανε στον COVID.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
0: Το COVID ήταν ένα καλό τεστ για τις σχέσεις, θέλω να σου πω.
1: Φυσικά.
0: Όσοι επιβίωσαν τον COVID είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Εγώ χώρισα, έλεγα. Τέλος πάντων. Όλα για καλό γίνονται. Αυτά τα ενσχετικά δείγματα τέλος πάντων βλέπουμε όσον αφορά τη χρήση των social media.
1: Και η μελέτη είναι του Ιδρύματος Στάβρος Νιάρχος, παρακαλώ. Γιατί συνήθως λέμε μελέτες από το εξωτερικό, να που είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει εδώ τα χωρικά μας ύδατα.
0: Φυσικά, και το πρόβλημα δεν είναι μόνο η χρήση των social media και το κάψιμο του εγκεφάλου, που θα έλεγε κανείς. Είναι και το ότι οι έφηβοι έρχονται και σε επαφή με αρκετό ακατάλληλο περιεχόμενο, το οποίο δεν είναι ελεγχόμενο.
1: Και τις περισσότερες φορές αθελά τους κιόλας. Εκεί που κάνεις scroll, μπαπ, να σου βγει κάτι που δεν θα έπρεπε να δεις.
0: Μου βγαίνουν εμένα. Στους έφηβους δεν βγουν. Τέλος πάντων. Πάμε να χάσουμε τον έλεγχο με τον Daddy Swims.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
5: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027-536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
4: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικός σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
7: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
8: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
9: Τείχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τώρα τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
2: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
3: Εγώ είμαι ο Λαγός.
2: Τι να σας πω τώρα. Βλέπετε έξω, μισό να ανεβάσω το story. Ο ήλιος παραμένει εκεί και μας χαμογελά. Πάρα πολύ ωραίο καιρό έχει σήμερα, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο πρωινό. Ειλικρινά εύχομαι κάποιοι από εσάς που μας ακούτε, δεν γίνεται όλοι, το ξέρω, να μην έχετε δουλειά και να πάτε για έναν ωραίο καφέ. Ένα ωραίο brunch. Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό και η θερμοκρασία θα ανέβει κιόλας στη διάρκεια της ημέρας. Θα πάει 25 βαθμούς Κελσίου με πεντακάθαρο ουρανό, ο οποίος θα εξακολουθήσει να υπάρχει μέχρι και το βραδάκι, χωρίς κανένα έτσι έκτακτο βαρομετρικό, δηλαδή ούτε σύννεφα, ούτε αέρια, ούτε τίποτα. Απλά το βράδυ θα δροσίσει κι άλλο λίγο, θα κατέβει η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μια υπέροχη φθινοπορεινή ημέρα.
0: Να σας πω λοιπόν, καλά μου λαγουδάκια, ότι αυτή τη στιγμή ο Κηφισός έχει κινησούλα από το ύψος του Εγάλου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης η Αττική Οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και τη Λυκόβρηση. Επίσης η Κηφισία στην άνοδό της είναι λίγο δύσκολα, δεν θα σας το κρύψω, δεν θέλω να σας λέω ψέματα. Η Βασιλή Σοφίας όλη άνοδος είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως και η Σταδίου αγαπημένων παιδιά, όπως και η Αρδιτού, βέβαια όχι τόσο χάλια, την έχω δει και χειρότερα την Αρδιτού, όπως και η Λεωφόρο Συγκρού από το ύψος Νέο Κόσμου μέχρι και την Καλλιρόης και, παιδιά μου καλά, έχει αρκετή κίνηση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Η κίνηση ξεκινάει από τον Πειραιά και φτάνει μέχρι την εδώ Παλαιοφάλιρο.
2: Μάλιστα, συγχαρητήρια στο Παλαιοφάλιρο
0: για την κίνηση.
2: Κουράγιο, παιδιά, κουράγιο, αλλά μία είναι η συνταγή. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας, γιατί ο Kiss 92,9 μαζί με τις πιο 90's του να επιτυχίες και τα τρελοκομεία εδώ του Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
0: Είμαι η Ζωή Πρέ και έρχεται η Ντάρα με το Bang Ranga.

0: Είσαι 92,9 λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 9. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είμαστε ήδη, διανύουμε την τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Και τώρα, Ζωή, θέλω να σε πάω στη Ρόδο και να σου πω ότι αν ήμασταν ληστές, θα ήμασταν εγώ και εσύ.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: τι
0: αν
1: έκανα.
0: Ήμασταν ληστές, θα ήμασταν έτσι ακριβώς αυτό που θα σου περιγράψω. Κάπου λοιπόν αργά το ξημέρωμα, γύρω στις 4 η ώρα, ένας επίδοξος διαλύκτης πλησίασε την είσοδο ενός καταστήματος που είχε βάλει στόχο και άρχισε να ταρακουνά την τζαμαρία, προφανώς για να μπει μέσα να τον πιστέψει.
1: Να ταρακουνά, δηλαδή πήγε και έκανε ανοίξτε,
0: ναι,
1: μου, ανοίξτε,
0: ανοίξτε μου, ανοίξτε μου την τζαμαρία. Όπως φαίνεται λοιπόν, ο κακοποιός πρόχνει τόσο δυνατά το τζάμι που αυτό ραγίζει και σπάει σε 1000 κομμάτια να που και πέσανε πάνω του. Ακριβώς. Ο διαλύχτης λοιπόν, αφού γλιτώνει από τα κομμένα γυαλιά και ήταν όρθιος, απτόητος, κατευθύνεται μέχρι το ταμείο της επιχείρησης. Όμως είχε και μια λιγουρίτσα παράλληλα και κρατούσε ένα σάντουιτς στο χέρι. Όλα αυτά με το σάντουιτς στο χέρι τα έκανε.
1: Εμείς.
0: Προσπαθεί.
1: Θα πω σε αυτό το μαγαζί.
0: Εμείς ήμασταν ικανοί να σου κρατάω και τον μπολ με τη σαλάτα από πίσω. Προσπαθεί λοιπόν να ανοίξει το σιρτάρι με το σάντουιτς στο χέρι, ξαναλέω, το οποίο είναι ξεκλείδωτο με το ένα χέρι, καθώς δεν θέλει να αφήσει το γεύμα του. Έτσι, έσπροχνε. Και καταφέρνει, το ανοίγει και παίρνει τα χαρτονομίσματα και όλα τα κέρματα. Μέσα στη λιγούρα του λοιπόν, παίρνει τελικά μόνο τα κέρματα, ξεχνάει τα χαρτονομίσματα πάνω και βγαίνει έξω να κάνει και ένα τσιγαράκι. Γιατί σου λέει, έφαγα το σαντουιτσάκι μου, να κάνω και ένα τσιγαράκι. Αναψυκτικό δεν είχε, αλλά εντάξει, θα βολευτούμε. Το θυμάται, βγαίνει στον δρόμο. Όλα αυτά τον έχουν καταγράψει κάμερες για να καταλάβεις πόσο, δηλαδή πραγματικά αυτό είναι να έρθει η αστυνομία και να γελάει όλη η αστυνομία μαζί.
1: Και
0: είναι
1: να του δώσει και τα χαρτονομίσματα για την τέρμψη που μας προσέφερε.
0: Ναι, ναι. Βγαίνει λοιπόν στον δρόμο, ανάβει το τσιγαράκι, θυμάται πως έχει ξεχάσει τα χρήματα, γυρνάει πίσω στο ταμείο να τα πάρει.
1: Δεν βαριέσαι. Ας τα πάρω και τα χαρτονομίσματα.
0: Τρώει και μια τουμπίτσα εκεί πέρα και πάνω στον πανικό του ξεχνάει και το υπόλοιπο σάντουιτς μέσα. Και κάπως έτσι το καταγράφει και αυτή η εντυπωσιακή έτσι ληστεία.
1: Αρχίζει το χειρότερο από όλα, ξέρεις ποιο είναι? Όχι ότι ξέχασε τα χαρτονομίσματα, ότι ξέχασε και το υπόλοιπο σάντουιτς. Γιατί φαντάζομαι το σάντουιτς αυτό πρέπει να ήταν πολύ. Μου τρέχουν τα σάλια και μόνο που το λέμε. Πρέπει να ήταν πολύ λαχταριστό αυτό το σάντουιτς για να μην αφήσει τίποτα από αυτά που ήθελε να κάνει.
0: Κατάλαβες γιατί σου λέω ότι θα ήμασταν εμείς αν ήμασταν διαρρήκτες. Εμείς θα ήμασταν, φίλε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάμε να ακούσουμε Ντούα Λίπα και Χουντίνι.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Even though I'm with my boo, you know I'm crazy about you. Μας τραγουδάει εδώ πέρα η Νέλη, ο Νέλη και η Κέλλη Ρόουλαντ στον αέρα του 92,9
1: Kiss. Συνεχίζουμε λοιπόν αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο.
0: Φυσικά και μιλάμε για το Διελλήνικον Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο και κλείσε γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Αργύρι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έλα.
0: Θέλω να με πας να παίξω ένα μπασκετάκι ή έστω λίγο ποδόσφαιρο ή λίγο τένις, κάτι.
1: Ή μπάσκετ να παίξουμε μετά,
0: Ήμουνα... Είμαι playmaker, αγάπη μου, εγώ, επειδή δεν είμαι δύο μέτρα πρώτον που είμαι και τάπα.
1: Ο αδερφός μου ήταν playmaker, τάπα ήταν και αυτό. Συνήθως οι playmaker τάπες ήταν.
0: Το πρώτο μου αγόρι ήταν playmaker και μάλιστα ήταν και ο καλύτερος παίκτης στην ομάδα που έπαιζε τότε.
1: Ο Νίκος Γκάλης ήταν playmaker.
0: Φυσικά και ήταν και το είδωλο του της πρώτης μου σχέση. Τώρα πραγματικά ποιον αφορά αυτό το κύριο. Στην πρώτη μου σχέση.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στη δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο e-food Instagram Petradi Restaurant. Το Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα. Για τα ηλιοβασιλέματα. Ήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
6: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο, Άρτος Φραγκαία, είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
7: Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Η Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10. Facebook, MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα. Instagram, MU Καλαμάτα.
7: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 210 26 078 και 92 122.

0: Ήρθε η μεγάλη στιγμή, παιδιά μου, που όλοι περιμένατε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Ήρθε η ώρα να ανακοινώσουμε τον νικητή ή την νικήτρια της δωρεπιταγής των 600 ευρώ από τα έπιπλα Κηρύτσης. Σήμερα ήταν η τελική ημερομηνία που θα έπρεπε να δηλώσετε συμμετοχή στο Instagram. Κάντε ένα follow στο Instagram του Kiss προκαταβολικά, γιατί θα έρθουν και άλλοι διαγωνισμοί. Και αν δεν κερδίσατε σήμερα, μπορεί να είναι άλλη μέρα η τυχερή σας μέρα. Ο Αργύρης είναι απέναντί μου, παίρνει τηλέφωνο αυτή τη στιγμή. Και για να δούμε.
1: Η Δώρα. Η Δώρα είναι.
0: Δώρα,
1: για να δούμε.
0: Θα πάρει Δώρα.
1: Για να δούμε η Δώρα. Θα πάρει η Δώρα.
0: Σήκωσε το Δώρα.
1: Έλα Δώρα.
0: Δώρα, για καλό είμαστε.
1: Δώρα, είναι Παρασκευή. Η τύχη σου σε παίρνει τηλέφωνο.
0: Μην κλείνεις την πόρτα στην τύχη.
2: Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Θα μπορούσα να μιλήσω με τη Δώρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Γεια σου Δώρα, τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά.
1: Υπάρχει περίπτωση να έχεις καταλάβει ποιος είμαι?
2: Όχι.
1: Όχι, πολύ ωραία. Πάμε από την αρχή. Έχεις δηλώσει κάπου συμμετοχή για κάποιο δώρο?
2: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Σαν να... ότι είσαι από τον Κις για την δωρεπιταγή για τα έπιπλα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, σου έχω νέα, από εκεί είμαι. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου από το Breakfast Show μαζί με τη Ζώε Πρέ. Και είμαστε εδώ για να σου ανακοινώσουμε ότι είσαι η τελική νικήτρια.
2: Θα τρελαθώ. Δεν το πιστεύω, φίλε. Έχεις πάσει τα καναπές μου και περιμένω πώς και πώς να μαζέψω λεφτά για να πάω να πάρω, αλλά εντάξει.
1: Είδες,
2: έχει φτιάξει πάρα πολύ.
1: Είδες καμιά φορά, ρε παιδί μου, το κάρμα τι είναι.
2: Το
1: είπαν συνωμοτοί να έρθουν έτσι όπως πρέπει τα πράγματα για να γίνει η ζωή λίγο πιο όμορφη, λίγο πιο νόστιμη. Είδες.
2: Μου φτιάξε τη μέρα, να ξέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δώρα μου, έχεις κερδίσει δωρεπιταγή 600 ευρώ από την εταιρεία Κηρύτσης, η οποία σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα κλασικά, μοντέρνα, minimal, υψηλής αισθητικής, που μπορείς να τα δεις κιόλας τώρα. Αφού έχεις και τη δωρεπιταγή, μπες στο site www.kiritsispavlaepiplo.gr για να τα δεις όλα έτσι πριν πας από το κατάστημα να ψωνίσεις.
1: Δώρα μου, τα δώρα είναι για σένα σήμερα λοιπόν. Είναι η τυχερή σου μέρα. Και σου ευχόμαστε να είσαι πάντα έτσι τυχερή, κορίτσι μου, και πάντα έτσι χαμογελαστή και τόσο χαρούμενη όσο ακούμε αυτή τη στιγμή.
2: Ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, το ψάξα πρόλαβα, γιατί είμαι στην υπηαγωγείο και δεν θα το άκουγα το τηλέφωνο, να ξέρετε. Έχει πολύ σοφαρή εδώ.
1: Όντως είσαι όντως τυχερή, λοιπόν, πολύ. Γιατί θα πηγαίναμε στον επόμενο μετά. Μπράβο σου, κορίτσι μου. Πολλά συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ.
1: Σε φιλούμε πολύ. Καλή σου μέρα.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Kiss Breakfast Show.
2: Πάντα με κέφι ζωντάνια, μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντάτε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κις 92,9 λοιπόν, είναι Παρασκευή, είναι 25 Σεπτεμβρίου και είναι η ώρα που μαθαίνουμε πώς θα κυλήσει η μέρα μας ζωδιακά, παιδιά.
1: Oh, γιατί είναι,
0: το κυκλώνουμε από παντού. Μαθαίνουμε τα νέα της ημέρας, βλέπουμε την κίνηση, τον καιρό, να δούμε και τα ζώδια τι λένε. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα και είναι μια μέρα που δεν προσφέρεται για σημαντικά νέα ξεκινήματα, καθώς η Σελήνη παραμένει κενή πορεία στους ηχθείς για μεγάλο μέρος της ημέρας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αναλυτικά με τους κρυούς. Η Παρασκευή είναι περισσότερο κατάλληλη για να κλείσεις εκκρεμότητες, φίλε Κρύε, να οργανώσεις όσα έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Ταύρε μου, η μέρα είναι ιδανική για να επανεξετάσεις ένα στόχο, να δεις ποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να ταιριάζουν στην πορεία σου.
0: Συνάδελφε Δίδυμε, μία συνάντηση μπορεί να μετατεθεί, μία απάντηση να μην έρθει ή κάποιος να αλλάξει γνώμη, ζωή μου όλη.
1: Αυτή είναι όντως ίσω. Καρκίνε μου, η Παρασκευή είναι καλύτερη για ανασκόπηση, έμπνευση και ολοκλήρωση παλιών υποθέσεων.
0: Λιονταράκια μου καλά, κλείστε παλιές υποθέσεις, τακτοποιήστε όσα μπορείτε και μην ξεκινήσετε κάτι

0: ωραία και να θα έρχεται με τα πόδια.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: εφορία κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Και όχι με εφορία, με εφορία. Γιατί αν φέρναμε την εφορία.
1: Όπως σήμερα τα αστεία σου ζωή, πραγματικά δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Ευτυχώς τελειώνουμε σιγά σιγά. Γιατί κατά τα άλλα είμαστε πάρα πολύ αστεί.
0: Και παιδιά, δεν τελειώνει η εβδομάδα όμως τώρα. Δεν τελειώνει σήμερα. Δεν θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Για εμάς λοιπόν, δεν ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα. Παιδιά μου, ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο 12 με 2. Εδώ ολοζώντανα στον αέρα του Kiss 92,9. Αλλά όχι από το στούντιο του Kiss.
0: Φυσικά θα είμαστε στον ΑΒ Εθνική Mega Store. Το οποίο βρίσκεται στο 20ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Και είμαστε εκεί και θα σας περιμένουμε.
1: Σας περιμένουμε να έρθετε και να κάνετε τα ψώνια σας, να παίξετε μαζί μας, να γνωριστούμε, να κάνουμε χαβαλέ, διαγωνισμούς, χαμός.
0: Όποιος θέλει να μας γνωρίσει από κοντά, αυτή είναι η ευκαιρία. Είμαστε περιορισμένοι σε. Όχι ευθύνης. Περιορισμένοι σε εμφάνιση.
1: Λοιπόν, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για όσους μπορείτε να έρθετε εκεί, στον ΑΒ, στο 20ο χιλιόμετρο Εθνικής, και για όσους δεν μπορείτε, στον αέρα του Kiss 92,9 αύριο 12 με 2. Κατά τα άλλα, έρχεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις. Η υπέροχη Ευρυδίκη με το κέφι της, τον πρίο της και την υπέροχη φωνή της. Και εσείς να είστε καλά. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο έρχεται. Να κάνετε όμορφα πράγματα. Απολαύστε τη σημερινή μέρα, γιατί αύριο, όπως δείχνουν τα πράγματα, κάπως η βροχούλα έρχεται στην παρέα μας. Και να περνάτε υπέροχα.
0: Ελπίζω να μην βρέξει σε εμά, σα βρέξει τη Δύση τουλάχιστον.
1: Φαντάζομαι. Αχ, όχι, μην βρέξει αύριο. Έχεις δίκιο εσύ.
0: Στο δικό μας να μην βρέξει,
1: μη λες τέτοια πράγματα.
0: Κάνουμε,
1: ετοιμάζει η γυναίκα όλο το χρόνο, ετοιμάζει τη συναυλία να έρθει βροχή.
0: Πιο σημαντική είναι η δική μας

0: εκπομπή.
1: Εμείς είναι το πρωί, η Άννα είναι το βράδυ. Έλα τώρα, όλοι να τα κάνουμε τη δουλίτσα μας και η βροχή να κάτσει σπίτι της. Άιντε!
0: Άιντε, φιλάκια πολλά, να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
6: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
7: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936-771-300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
8: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
9: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: εκτός Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένος 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper. Walk. Don't run. Camper. Αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper. Walk. Don't run.
0: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
3: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
5: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Horizon, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210 94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon ΣΒΙΕ. Next Level.
6: Ψάχνεις ρε αγάπη μου?
7: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
7: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
7: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
7: ή στο www.trigilidas.gr.
6: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
5: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει
7: επίσης εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27-21-0-23-860.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο ίτυλο, ανατολικό.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Πρωινό Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας.

Ανατολιτών, μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 210 26 078 και 92 122.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
5: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936-771-300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
6: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια Μεζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 21 0 32 32 2.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Azalea Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Azalea Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Azalea Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Azalea Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Azalea Spa. The Touch of Beauty.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένος 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper. Walk. Don't run. Camper. Αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper. Walk. Don't run.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. We'll be right back.
7: Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
8: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
9: Το Rise Restaurant.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

γεγονότα είμαστε στον Νικη στο 21 λεπτά μετά τη μία. Νίκος Διαμαντόπουλος In My Mind μαζί με τον Βαλερόν σε αυτό το Afro and Tribal House.

πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο και πώς ξεκινάει η επόμενη εβδομάδα. Καλά ο καιρός, θα έχουμε βροχές, αλλά νομίζω θα είναι μικρές διάρκειες. Χρονικά εννοώ. Θα δούμε την επικαιρότητα. Τεράστια νίκη της Εθνικής χθες στην Σερβία με 2-1. Νίκησαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα του EuroLeague εύκολα. Θετική συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του. Ελπίζω να φέρει τουλάχιστον αισιοδοξία. Υπάρχει. Το θέμα είναι να γίνει και πραγματικότητα. Θα λέμε σε λίγο μετά το break. Θοδωρής Αρατόπουλος εδώ στον Κίσεο στις 3 κοντά σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Τα υδατορέματα της Πελοποννήσου αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 920 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Sainz, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

0: η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go,

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Η θερμοκρασία σήμερα θα ανέβει λίγο πάνω από τους 26 και 27 βαθμούς Κελσίου. Θα πυκνώσει, θα έχουμε συννεφιά λίγο αργότερα. Θα συννεφιάσει δηλαδή με λίγα λόγια και το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 20. Αύριο πέφτει αισθητά η θερμοκρασία. Απίστευτο μου φαίνεται. Κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, 19 με 20 εκεί θα έχουμε. Με βροχή μετά τις 12 το μεσημέρι. Ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 17-18 βαθμούς Κελσίου εκεί. Αλλά την Κυριακή ανεβαίνει πάλι στο 26 με 27 και ηλιοφάνεια. Είπαμε θα είναι μια σύντομη αυτό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Δεν το λες και κακοκαιρία, δηλαδή νερό θέλουμε, βροχή θέλουμε. Αυτό είναι η φύση. Τη Δευτέρα ανεβαίνει λίγο ακόμα η θερμοκρασία στο 27 με 28 εκεί 19 το βράδυ. 26 βαθμοί την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα παραμείνει η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς και την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Ενώ φαίνεται ότι την Τετάρτη θα έχουμε κάποιες βροχές μετά τις 3 το μεσημέρι. Και βέβαια μετά πάμε 5η, 1η Οκτωβρίου. Τελειώνει ο μήνας και αυτός φεύγει.

Λοιπόν, είναι Παρασκευή σήμερα, έτσι ανεβάζουμε ρυθμούς, clubbing ρυθμούς. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο στην Πλάκα και είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει την κατάρρευσή του. Από το περιστατικό υπάρχουν 3 ελαφρά τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σε κτίριο της Συμβολής των Οδών Λύση Κράτους και Βασιλής Αμαλίας και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν τόσο ισχυρή ώστε ο κρότος να ακουστεί σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας αμέσως μετά την κατάρρευση. Πυκνή καπνή άρχισαν να βγαίνουν μέσα από τα χαλάσματα. Εγκλωβίστηκαν 2 γυναίκες ελαφρά τραυματισμένες από το διπλανό κτίριο επί της οδού Λύση Κράτους. Συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμούς. Σας λέω ότι τελευταίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ένα από τα βασικά σενάρια που βρίσκονται αυτή την ώρα στο μικροσκόπιο των αρχών είναι η έκρηξη να προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Τα ακριβή αίτια, ωστόσο, παραμένουν υπό διερεύνηση. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, στα 80s.

Πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Γελάω γιατί η πολιτική επικαιρότητα πλέον έχει γίνει showbiz επικαιρότητα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και βέβαια στο επίκεντρο ο άνθρωπος ο οποίος κυριαρχεί σε αυτή τη showbiz πολιτική επικαιρότητα δεν είναι άλλος από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό υγείας, παρακαλώ, γνωστός. Αλλά ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουλκουδίνας, έτσι λέγεται, δήλωσε ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν αντέχει την αύξηση της τιμής των καυσίμων βασιζόμενο στην αμετάβλητη κίνηση στους δρόμους. Εκεί οι δρόμοι σου λέει έχουν κίνηση. Δεν βλέπω να έχει μειωθεί η κίνηση στους δρόμους, άρα έχετε να βάλετε βενζίνη. Υποστήριξε ότι όταν το κόστος της βενζίνης γίνεται δυσβάστακτο, οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς, τον οποίο η χρήση σύμφωνα με τον ίδιο δεν έχει αυξηθεί σημαντικά. Είπε ότι αν έχεις να βάλεις 10 ευρώ βενζίνη, είσαι μια χαρά. Φοβερός. Θα το ψάξω λίγο από πού εκλέγεται αυτός. Τι λένε και δεν κλαίνε.

στην Κατερίνη, εκεί εκλέγεται ο Σπύρος, έχει και δύσκολο όνομα. Κουλκουδίνας, Σπύρος Κουλκουδίνας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος τα είπε αυτά σήμερα, στηρίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι άλλο να κάνει? Και είναι δυνατόν κάποιος να μην στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Ο Σαμαράς δεν το έκανε, κάποια στιγμή αντέδρασε και έφυγε νύχτα. Μάλλον δεν έφυγε ο ίδιος, τον διέγραψαν νύχτα. Γιατί ξέρετε, πολλά γίνονται νύχτα εδώ στην Ελλάδα.

Θοδωρή Σαρδόπουλο εδώ στον Kiss και συνεχίζουμε. Λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικό break, θα δούμε και τι επικαιρότητα, τα πιο σημαντικά δηλαδή που συμβαίνουν. Μαζονάκης πάντα ο άδικος θάνατος του Έλληνα τραγουδιστή είναι πάντα πρώτο θέμα εδώ και τις εβδομάδες περίπου. Ασχολούνται πάρα πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είπε ο Σταμάτης Κραουνάκης, έκανε μια δήλωση και λέει αφήστε τον άνθρωπο στην ψυχή του, στην ησυχία του. Έλαντε όμως που δεν την αφήνουν. Λοιπόν, τα λέμε μετά το διαφημιστικό break. Calvin Harris, Blessings.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Τα υδατορέματα της Πελοποννήσου αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 920 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς του εξωτερικού. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store and You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210 23 860.

λοιπόν, Bee Gees μαζί με τους Imagination σε ένα mashup, έτσι λέγονται αυτά, των 80s, όπου με κάποιο άψογο τρόπο, τέλειο τρόπο θα λέω εγώ, καταφέρνουν και συνδέουν δύο τραγούδια μαζί, δύο τεράστιες επιτυχίες της εποχής. Ένα πολύ ωραίο beat, το οποίο άνετα μπορεί και σήμερα να το χορέψετε, να περάσετε καλά, να το ακούσετε εδώ αποκλειστικά στον Kiss.

Λοιπόν, σύμφωνα με ένα άρθρο της Ελευθερίας, θετικό παραμένει το πρόσημο στις γεννήσεις στην περιφέρεια Πελοποννήσου το πρώτο εξάμηνο του 2026. Όμως, τα νεότερα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνεται. Από αύξηση 7,8% που είχε καταγραφεί το πρώτο τρίμηνο, περιορίζεται στο 5,1% στο εξάμηνο, καθώς η εικόνα του δεύτερου τρίμηνου δεν ήταν εξίσου ισχυρή. Παρά την επιβράδυνση, η Πελοπόννησος εξακολουθεί να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστή αύξηση γεννήσεων μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Αυτό είναι καλό. Βέβαια, αυτή η αύξηση γεννήσεων αφορά πρόσφατη αύξηση γεννήσεων, το Ιούνιο του 26. Τώρα, αν συγκρίνουμε με πόσες γεννήσεις είχαμε πριν από 5, 10 και 20 χρόνια, άστο. Δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία. Είναι τεράστια διαφορά. Απλά υπάρχει μια μικρή αύξηση, η οποία είναι, μπορείς να το χαρακτηρίσεις ως θετικό πρόσημο στην κοινωνία γενικότερα, ότι τα ζευγάρια θέλουν παιδιά, παρόλο που η οικονομική δυνατότητα δεν τους το επιτρέπει.

Η Καλαμάτα υποδέχεται το DEF Festival 2026, ένα καθιερωμένο θεσμό αφιερωμένο στην κοινότητα των κοφών και βαρικών, το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Τη διοργάνωση αναλαμβάνει ο επιμορφωτικός εκπολιτιστικός σύλλογος κοφών βαρικών Μεσσηνίας στην διοργάνωση με την Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος, το Δήμο Καλαμάτας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το DEF Festival έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη της ταυτότητας του πολιτισμού και της δημιουργικής έκφρασης της κοινότητας, δίνοντας παράλληλη έκφραση στην κοινωνική ένταξη, την ισότητα και την καθολική προσβασιμότητα. Μέσα από πολιτιστικές, ενημερωτικές και διαδραστικές δράσεις, η διοργάνωση επιδιώκει να ενισχύσει το δημόσιο διάλογο γύρω από τα δικαιώματα των κοφών. Αύριο, πραγματοποιείται συναυλία στα πλαίσια των εκδηλώσεων του DEF Festival Καλαμάτα 2026 στην κεντρική πλατεία. Στις 8 το μετά τις εκεί σε 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία με το Χρήστο Μενιδιάτη και την Εύα Ημερή.

Αυτή ήταν η Billie Eilish και το Birds of a Feather εδώ στον Kiss All 9-16 λεπτά μετά τις 2 στο μικρόφωνο. Είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος.

Λοιπόν, πάμε και σε κάτι άλλο το οποίο απασχόλησε χθες την τοπική επικαιρότητα. Το μεσημέρι της Δευτέρας θα δώσει τις εξηγήσεις του στην ανακρίτρια Καλαμάτας ο 38χρονος άνδρας που το πρωί της Τετάρτης πυροβόλησε με δίκανο δύο φορές κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Χθες συνοδεία του δικηγόρου του Δέσποινας Τσιλιβαράκη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καλαμάτας όπου του ασκήθηκε διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοκατοχή, οπλοχρησία, ενδοοικογενειακή απειλή περί προσωπικών δεδομένων και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για εγκατάλειψη χώρου τροχαίου ατυχήματος. Ο δε 68χρονος πατέρας του, στον οποίο ανήκει το όπλο που χρησιμοποίησε, οδηγήθηκε στο αυτόφορο και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 μηνών με αναστολή. Χθες στο δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας εμφανίστηκε και η 25χρονη κοπέλα, η οποία μαζί με τον δικηγόρο της Αλέξανδρο Μαργέλη κατέθεσε παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη των κατηγοριών κατά του 38χρονου.

άρθρο είναι της Βίκης Βετουλάκη από το Θάρρος, μια από τις κορυφές αστυνομικές ρεπόρτερ που διαθέτουμε.

περνάει η ώρα τόσο γρήγορα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε ακόμα για αθλητική ενημέρωση εδώ στον Kiss. Για να περάσουμε σε λίγο στο τελευταίο μέρος. Ο Θόδωρης Σαρατόπουλος στο μικρόφωνο. Τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Horizon, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon ΣΒΙΕ. Next Level.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιτος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες
5: 2721-09900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα? Η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982 το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια.

Σας έλεγα πριν για αυτό το κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, στην Αθήνα, από έκρηξη. Αγωνία επικρατεί για την τύχη ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που διέμενε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου που κατέρευσε μετά από την ισχυρή έκρηξη, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατόν να εντοπιστεί. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, γίνονται επανειλημμένες προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ζευγάρι χωρίς αποτέλεσμα, καθώς το κινητό τηλέφωνο εμφανίζεται απενεργοποιημένο. Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται με τις αρχές να επιχειρούν να εξακριβώσουν αν οι δύο ηλικιωμένοι βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τους την ώρα της έκρηξης ή αν είχαν αποχωρήσει νωρίτερα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για την αθλητική μας ενημέρωση. Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, τη Δευτέρα 28/9 στις 11 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για τα δύο μεγάλα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία και τη Γερμανία, που θα διεξαχθούν στο γήπεδο της Τούμπας στο πλαίσιο του Nations League. Ελλάδα-Ολλανδία την 5η-1η Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, και Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Η Εθνική Ελλάδος χθες πήρε αυτό που άξιζε στο Βελιγράδι, έστω και στο φινάλι. Γαλανόλυφη νίκησε 2-1 τη Σερβία και μπήκε με το δεξί στην πρεμιέρα της League A του Nations League. Στο άλλο μάτς του δεύτερου ομίλου η Ολλανδία ισοφάρισε τη Γερμανία στις καθυστερήσεις με το τελικό 1-1, να δίνει από ένα βαθμό στις ομάδες των Τσάβη και Κλοπ στο επόμενο ντεπούτο τους σε πάγκο εθνικών. Στο επίσημο, συγγνώμη, ντεπούτο τους σε εθνικές ομάδες. Έτσι, μετά από αυτά τα αποτελέσματα, η εθνική ομάδα, η ελληνική εθνική ομάδα της Ελλάδος μας είναι στην κορυφή, στο τέλος της πρώτης αγωνιστικής. Για την επόμενη αγωνιστική σας είπα, η Ελλάδα φιλοξενείται από την Γερμανία στις 27 Ιανουαρίου. Στο Άουσμπουργκ, ενώ η Σερβία υποδέχεται την Ολλανδία στο Βελιγράδι.

EuroLeague, ο Παναθηναϊκός επικράτησε πολύ εύκολα της Παρή με 91-72. Δεν υπάρχουν κάποια σχόλια για αυτό το παιχνίδι, ήταν πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Είναι οι παίχτες Γιαμπουσέλο, Φραντζέσκο και όλες όρτα βγήκε MVP, πάρα πολύ καλό στο συγκεκριμένο. Αρχίζει και ανεβαίνει όλες όρτα σιγά σιγά, αυτό έχω καταλάβει. Ο Φραντζέσκο σκόραρε 18 πόντους. Ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Όλοι πέτυχαν καλάθι, όλοι ήταν έψω και ο Μίτογλου.

Όπως και ο Ολυμπιακός επικράτησε πολύ εύκολα στην Ισπανία της Μπασκόνια με 106-89. Στην αρχή λίγο δυσκολεύτηκε στο πρώτο 12 λεπτά έχουμε στο NBA. Αλλά μετά Βεζένκοφ και τα άλλα παιδιά έδειξαν τη δυναμική τους πάλι σε μια ομάδα με μεγάλη διαφορά δυναμικότητας από τον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι δύο ελληνικές ομάδες φέτος θα φτάσουν μέχρι το τέλος. Αυτό υπολογίζω εγώ.

αυτό που κάνει το γύρο του διαδικτύου όμως είναι η επιστροφή του Ζέλικο Βράτοβιτς στον Παναθηναϊκό μετά από 13 χρόνια και το πώς τον υποδέχθηκε το κατάμισο τελικό σέντερ. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τον Σέρβο προπονητή κατά την άφηξή του στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου με τον ίδιο να ανταποδίδει την ώρα που άκουγε το όνομά του από την εξέδρα των γηπέδων.

πάμε σε κάτι άλλο, όχι τόσο ευχάριστο. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας το πένθος στο ελληνικό μπάσκετ. Η απώλεια του αφήνει ένα τεράστιο κενό στο άθλημα που υπηρετούσε πιστά για περισσότερο από 4 δεκαετίες. Ο Σούλης Μαρκόπουλος πέρασε στην ιστορία ως ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν το ελληνικό μπάσκετ. Η διαδρομή του στους πάγκους αποτέλεσε σημείο αναφοράς και συνέπεια σε την εργατικότητά του, τη διαχρονική παρουσία ενός προπονητή που παρέμεινε ενεργός στο υψηλότερο επίπεδο δεκαετίας. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν όταν κατέκτησε το ευρωπαϊκό κύπελλο κόρατς το 1994 με τον ΠΑΟΚ.

0: στους 19 βαθμούς Κελσίου. Φοβερό. Για να δω αν έχει αλλάξει κάτι.
1: FM 89, 90s to now.
0: Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Εκεί στους 19 βαθμούς Κελσίου αύριο και 17 το βράδυ θα έχουμε βροχές από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Όχι καταιγίδες πάντως, όπως διάφορα σημεία της χώρας αύριο. Ανεβαίνει όμως πάλι η θερμοκρασία την Κυριακή στους 26 με 27. Να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Στο μικρόφωνο του Kiss ήταν ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά από το στούντιο του Kiss στο Μαρούσι 92,9. Στις 6 το απόγευμα ο εκπληκτικός Αργύρης Μητσέλης με το Afro House DJ Mix. Γεια σας, να περνάτε πάντα καλά.

don't know.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
6: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Εκτός Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

θυμηθείτε, ακούμε 92,9 γης και σήμερα Παρασκευή. Ίσως βρέξει αύριο το απόγευμα, δείχνουν οι προβλέψεις, αλλά την Κυριακή ο ουρανός θα είναι καθαρός ευτυχώς. Εσύ αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξε το με Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου και έχει και το Data Rollover που κάθε μήνα μεταφέρει τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε στον επόμενο. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr. Συνεχίζουμε τώρα με το Sexy Love. Σε λίγο θα ακούσουμε και το Bangaranga στον 92,9 κιλ.

0: 25 του μήνα με παρέα των 92,9. Και τι έχουμε τώρα? Έχουμε δύο υπέροχες πίτσες Bianca Φιλαδέλφια και ένα Choco Crunch, το γεύμα εργασίας δηλαδή από την Pizza Fan, που θα κερδίσει κάποιος ή κάποια από εσάς. Γι' αυτό ανοίξτε το Viber και γράψτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας. Στείλτε το στο 6942-929-929. Θα τα πω ξανά: στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Όπως γνωρίζετε, δεχόμαστε συμμετοχές μόνο από κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο 7ος ή η 7η. Σε λίγο θα ακούσουμε το Sam Smith, θα ακούσουμε και τους Lighthouse Family. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 και
1: κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα.
5: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27-210-32-32-2. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
2: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένος 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
4: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο.

αστονιούμε. Αυτό τη γνωρίσαμε την LP 10 χρόνια και κάτι πριν. Ακούμε 92,9 Kiss και διαβάζω ότι η ακαταστασία στο σπίτι επηρεάζει τη διάθεσή μας. Καινούριο είναι αυτό. Δυσκολευόμαστε, λέει, να συγκεντρωθούμε αν έχουμε ακατάστατο σπίτι και έχουμε και περισσότερο στρες. Γι' αυτό πρέπει να είναι το σπίτι τακτοποιημένο, όχι απαραίτητα πεντακάθαρο. Τα πανεπιστήμια το λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μια και το είπαμε, να και η Τέξας τώρα με το Summer Sun, σε λίγο έρχονται και οι Nickelback στον 92,9 Kiss.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις. Ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
3: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
6: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
7: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμύρες κρέμες. τσέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γαρδένια Φινικούντα.
8: Το Rise, το Rise, το Rancocop.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσημείας. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

έτοιμοι. Θείτε, είναι Παρασκευή και ακούμε 92,9 εκεί στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Τιμούμε φέτος και θα γίνει εκδήλωση με καλεσμένη τη μεγάλη ηθοποιό Φανή Αρντάν, η οποία θα απαγγείλει ποίηματα στις 10 Οκτωβρίου. Θα γίνουν και πολλές άλλες δράσεις και εκδηλώσεις για την επέτειο, εννοείται. Γι' αυτό, αν θέλετε να μάθετε τι και πότε, μπείτε στο mesologgi.gov.gr. Συνεχίζουμε τώρα με Britney. Σε λίγο έρχεται και ο Taylor Swift στον 92,9 εκεί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix καθημερινά Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Τα υδατορέματα της Πελοποννήσου αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 920 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty. Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που

0: εκτός Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. opticasynapi.gr.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 210 26 078 και 92 122.

Con Calma στο 92,9 και είναι πολύ ενδιαφέρον να ψάχνεις τις παλιές ονομασίες περιοχών στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα και να μαθαίνεις και τις ιστορίες τους. Το Κολωνάκι, για παράδειγμα, ονομαζόταν Κατσικάδικα για τον λόγο που φαντάζεσαι. Το Παγκράτη ονομαζόταν Βατραχονήσι, αυτό δεν το έχω βρει ακόμα, ενώ η λίμνη Βουλιαγμένης ονομαζόταν κάποτε Βρωμολίμνη. Στα δικά μας τώρα, εμείς με το Σλιμάν που θα τραγουδήσει, θυμίζω, την Τρίτη στο Λυκαβητό, ακούμε πάντα 92,9 και

0: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα, ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop, προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
3: Go.

0: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Η Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk Don't Run.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Τα υδατορέματα της Πελοποννήσου αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 920 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
0: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 21 0 32 32 2.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

από Ryan Ardon, Acid Harry και Attila the Nain. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλίνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το

0: επιτυχία και μεγαλύτερη απόλαυση.
1: Yes! Yes!
2: Αργύρης Μιτσέλης.

Εδώ είμαστε, 16:30 λεπτό μετά τις 6. Πάμε στο πρώτο ημίωρο, DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Με υπέροχο καιρό και σήμερα. Κλασικά με τις νορμάλ θερμοκρασίες για την εποχή δεν το συζητώ. Ούτε καλοκαίρι, ούτε χειμώνα, ούτε τίποτα. Εντάξει, ένας νορμάλ προς το φθινοπορεινό καιρό θα έλεγα. Και με το παραπάνω. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα. Σίγουρα θα σας μιλήσω γιατί είχαμε και το παιχνίδι της Εθνικής ΘΕΣ για το Nation League απέναντι στη Σερβία που κερδίσαμε στις καθυστερήσεις. Θα τα πούμε λιγάκι πιο κάτω περιστατωμένα και συγκεκριμένα όλα αυτά. Άρα θα μιλήσουμε για τηλεθεάσεις, να δούμε και τι νούμερο έκανε η Εθνική. Επίσης θα σας μιλήσω για 16χρονο με υπερμνή.

Τάσας και Θερμοκρασίας πόλης που μεταδίδουμε στα Ερτζιανά σήμερα Παρασκευή. Στο Μυτιλήνη τώρα έθριος θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλονή Λέσβου έθριος και 22. Στην Καλαμάτα έθριος και 21.

0: hits. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν, την κάθε στιγμή ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόγωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που

0: Πρωινός Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

μου γράφει τα εξής. Όλη μέρα λέει είσαι off, λέει, δεν σε βλέπω σε κανένα social. Κάνω από τοξίνες, ξέρεις. Ο Κωνσταντίνος από το Ηράκλειο Κρήτης μου γράφει ότι το Καλάμπρια ήταν από τα πίστευτα τραγούδια και αγαπημένα μου από πολύ πολύ παλιά, ναι. Κλασικό track από το παρελθόν. Ήρθε σε Afro House ρυθμούς και ας πω κάτι, Κωνσταντίνε, για να σε προβληματίσω. Λέγοντας τη λέξη Καλάμπρια μου βγάζει κάτι χιδαίο, δεν ξέρω. Σου έρχεται και σένα στο μυαλό. Και αν παίξεις με την ελληνική γλώσσα, προσθέτοντας κάποια άρθρα, κάποια άλλα πράγματα μαζί και βάλεις τη λέξη Καλάμπρια, σου βγαίνει σίγουρα χιδαίο. Βγαίνει.

Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Μ' άρεσε πάρα πολύ εμένα προσωπικά. Στα 18-18,5 λεπτά πριν από τις 7, πριν τη πρώτη ώρα, Εύκα και Pebbles. Και μας θυμίζει το δικό μας το συγκεκριμένο track, το Live Akay. Εμένα προσωπικά, φαντάζομαι και εσάς. Είσαι στη Μυτιλίνη. Τότε ξέρεις πού θα πας. El Cafecito στην Προκυμαία. All day από το πρωί μέχρι το βράδυ με καφέ, πρωινό, ομελέτες, brunch, lunch, tacos, burgers, pizza και πάστα και μετά ποτό και cocktails. El Cafecito, βάλε τη μέρα σου σε DJ Mix Mode. Και χθες ήταν βραδιά με την εθνική μας φυσικά, με πανέμορφο παιχνίδι. Να είμαστε όλοι στην τσίτα από νωρίς, από το ξεκίνημα, αφού στο

4. Ευτυχώς το 74 στο δεύτερο ημίχρονο προς το τέλος. Ο Τζιόλης κάνει το 1-1. Και μια ανέλπιστη κεφαλιά στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 95 ο Δουβίκας κάνει το 1-2 για την Εθνική Ελλάδα που ξεκινάει με το δεξί. Στο δικό μας όμιλο για το Nation League. Να τα υπόλοιπα παιχνίδια στο συγκεκριμένο όμιλο. Στο League A, στο πρώτο group καλύτερα, όχι στον όμιλο, είναι λάθος να το πω έτσι. Ολλανδία-Γερμανία 1-1 με ισοφάριση των Ολλανδών στο τελευταίο ή στο πρώτο τελευταίο λεπτό, στο 92. Νορβηγία-Δανία 3-2, Πορτογαλία-Ουαλία 1-0 και στο Σερβία-Ελλάδα 1-2, όπως σας έλεγα πριν, για τον League A όμιλο.

και μου άρεσε. Grow in the World, ο τίτλος τραγουδιού, με υπογραφές από Red Rose και Jans. Φετινή παραγωγική αυτό, υπόψη. Μην τρελαίνεστε, δεν είναι κάτι παλαιό. Αν ήταν κάτι παλαιό θα σας το έλεγα. Έπαιξα παλαιά, έτσι και λέω σήμερα. Όπως το Calabria, ας πούμε, που είναι περσινό. Στα μηνύματά σας, να μην ξεχάσω να στείλω χαιρετισμούς στα παιδιά. Καλησπέρα στην Άννα, καταρχήν, που ακούγεται το εργοστόλι της Κεφαλονιάς. Να πω καλησπέρα στον Ηλία από την Καλαμάτα. Να πω μια καλησπέρα. Βάσο μου, εντάξει. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Μην τρελαθούμε κιόλας, εντάξει. Με κάνεις και με επικοινωνήσω. Δεν υπάρχει λόγος, εντάξει. Αν σου αρέσει και αν αυτό, εντάξει, εδώ είμαστε. Η παρέα μας είναι η κλασική, καθημερινή, η ρουτίνα καθημερινή, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8. Τώρα για τα υπόλοιπα. Σου απαντάω απλά ότι, okay, μου αρέσει όλο αυτό. Stay here.

Αυτό το Hey Hey στα 6,5 λεπτά πριν τις 7. Άλλο ένα έχει μείνει μέχρι να φτάσουμε ακριβώς 7 στην κορυφή της ώρας. Και να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Σήμερα Παρασκευή, βεβαίως Παρασκευή, και το Σαββατοκύριακο είναι καθοδόν, είναι μπροστά μας. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και να έχετε προγραμματίσει. Τέλος πάντων, προγραμματίζετε να κάνετε. Thank God it's fucking Friday.

0: αυτό σήμερα Παρασκευή, όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή 6-8. Ζηλεύω, guys. Κάποια στιγμή θα εμφανιστώ και εγώ, θα κάνω την εμφάνισή μου από τον άλλο μήνα, τον Οκτώβρη. Promise. Και πριν έρθει το επόμενο τραγούδι, το να ρίξω μια ματιά τι έγινε χθες με την τηλεθέαση στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας, πάντα στο εμπορικό δυναμικό κοινό ηλικία 18-54 ετών, ξεκινώντας από την πολύ πρωινή ζώνη, τα πολύ πρωινάδικα, τη λεγόμενη ζώνη Early Morning και φτάνοντας στο Late Night. Πάμε για την πρώτη τριάδα, Αλφα Πρόδος Happy Day με 15,6, δεύτερο το Μέγα Κοινωνία Ωρα Μέγα με 14,8, τρίτη θέση το Open Ωρα Ελλάδας με 12,6, στις πρωινές εκπομπές Αλφα Πρώτος, Σούπερ Κατερίνα με 16,4, δεύτερο στο Sky Ατέριαστη με 12,5, στην τρίτη θέση το Μέγκα Χαμογέλα και πάλι με 11,9, στην μεσημερινή ζώνη, στις μεσημερινές εκπομπές Αντένα Πρώτος Αποκαλύψει 16,6, δεύτερο στο Sky Studio στις 3. 11.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις. Ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο.

0: στο 69 70 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
8: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
10: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
11: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
10: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
12: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
13: Next Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

διαφορά. Θα ευχηθώ σε όλους εσάς για ό,τι και αν έχετε προγραμματίσει ή τέλος πάντων προγραμματίζετε να κάνετε. Ο καιρός βοηθά, είναι καλός. Δεν είναι καν φθινοπορεινός τελικά ο καιρός. Καλοκαιρινός θα έλεγα ότι είναι. Οπότε μπορούμε να κάνουμε σκέψεις για κάτι καλύτερο. Φεύγοντας από την καθημερινότητα αυτό του το Δευτέρα ως Πέμπτη Παρασκευή. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα όπως κάθε μέρα. Για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα, για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, KISS FM 80.

Pizza Fun και η επιχείρηση Alley Dog, El Cafecito Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. I love the song, really, I love it. Jolly Field, σε ένα μοναδικό remix που έχετε μάθει να τα ακούτε μόνο από εδώ.

Το λατρεύω πραγματικά. Έχει κυκλοφορεί στα τέλη του καλοκαιριού του 2024 το συγκεκριμένο. Όχι αυτή η έκδοση, γιατί η έκδοση αυτή βγήκε πολύ αργότερα. Αλλά το τραγούδι τα σπάει έτσι κι αλλιώς. Περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, για λιγότερο από μία ώρα ακόμη μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media στο website και το app. Εναλλακτικά πάει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Okay guys, ό,τι θέλετε, whatever you want, whatever you like. Καλησπέρα και στον Νίκο. Καλησπέρα και σε σένα, Στέλλα.

σε λίγο θα σας μιλήσω για κάποιον που σας έλεγα πριν. Ναι, κάτι σας είχα πει στο ξεκίνημα της εκπομπής για έναν τύπο, ένα 16χρονο για την ακρίβεια, με υπερμνήμη παρακαλώ, που ταξιδεύει στον χρόνο και θυμάται τα πάντα από την ηλικία των 3 μηνών. Τώρα, προφανώς μπαρούφες λέει ο τύπος, αλλά τέλος πάντων θα σας πω, θα σας μιλήσω πολύ πιο συγκεκριμένα πιο κάτω και περιστατωμένα για να καταλάβετε τι εννοώ. Αλλά anyway, τώρα να σου λέει ότι θυμάται από 3 μηνών, δηλαδή, ποιος είσαι ρε φίλε, ο Super Goofy είσαι. Μην τρελαθούμε τώρα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Ανδρέα, ο οποίος μου λέει, Αργύρη θα παίξει το Better Summer. Ανδρέα, πες μου ότι σου αρέσει το τραγούδι. Καταρχήν να σου πω, ήμασταν Μάιο Ιούνιο, τώρα θυμάμαι, με το φίλο μου τον Χρήστο που είχαμε βάλει, είχαμε πει κάτι μπύρες και είχαμε πει θα φτιάξουμε το δεύτερο τραγούδι. Το πρώτο ήρθε από τον Απρίλιο, κάπου τον Απρίλιο. Το δεύτερο ήταν Μάιο Ιούνιο.

κυκλοφορία και θα μπορείτε να ανεβάσετε το κάνω ό,τι θέλετε. Chris Kouzelis, Αργύρης Μητσέλης, this is Better Summer. Είχαμε πολλά κέφια για εκείνο το βράδυ. Για να γίνει κάτι τέτοιο, μας έφυγε κάποιες ώρες, αλλά το καταφέραμε. Αντρέα, ξέρεις εσύ. Καλησπέρα και στη Χαρά που ζητάει τραγούδι. Θα προσπαθήσω Χαρά πιο κάτω. Για την ώρα θα αρκεστείς με αυτό. Υπάρχει και φωνητικά υπάρχουν σε αυτό το τραγούδι. Φυσικά δεν έχω κάνει εγώ φωνητικά. Αλλά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μπορείς να κάνεις, πιστέψτε με, πάρα πολλά. Και το έτρεξα ούκο λίγες φορές το καλοκαίρι σε σετ που έπαιξα.

κλασικό τρακ από το παρελθόν, Μουντιάν του Μπαρκέ. Ντάριον Νιούνιες, Τζουάνι Μπράβο, τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό. Σκάσε Afro House ρυθμούς. Καλοκαίρι χωρίς παγωτό δεν γίνεται και το καλοκαίρι καλά κρατεί ακόμα. Στο Spice σε περιμένουν 18 μοναδικές γεύσεις παγωτού για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Δροσερές απολαύσεις, απίθανη γεύση και καλοκαιρινή διάθεση μόνο στο Spice στα Λαδάδικα 46 στη Μυτιλίνη. Και ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για αυτόν τον τύπο, τον 16χρονο, sorry, που ταξιδεύει στο χρόνο και θυμάται τα πάντα από την ηλικία των 3 μηνών. Έφηβος διαθέτει αυτή τη σπάνια ικανότητα να θυμάται σχεδόν κάθε στιγμή της ζωής του. Το ακόμη πιο ακραίο είναι πως αυτό ισχύει από την ηλικία των 3 μηνών, αυτό που σας έλεγα πριν.

Ένας έφηβος έχει την ικανότητα να σημάται σχεδόν όλα όσα έχει κάνει στη ζωή του. Ο νεαρός, γνωστός μόνο με τα αρχικά KCL για την προστασία της ανωνυμίας του, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις απίστευτες δυνατότητες ανάκλησης για να ταξιδέψει στον χρόνο σε σχεδόν οποιοδήποτε γεγονός του παρελθόντος του.

μικρή ηλικία. Οι πρώτες αναμνήσεις εμφανίστηκαν όταν ήταν μόλις 3 μηνών και μέχρι τα τρίτα του γενέθλια είχε αναπτύξει μια αίσθηση συνεχού συνειδητής αυτοβιογραφικής εμπειρίας. Το πιο εντυπωσιακό δε είναι πως μπορεί να θυμηθεί λεπτομερή γεγονότα από τυχαίες ημερομηνίες με ακρίβεια 83%. Ναι, έτσι λέει. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι λιγότεροι από 100 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν αυτή την πάθηση, γνωστή ως υψηλά ανώτερη αυτοβιογραφική μνήμη. Στα αγγλικά την ονομάζουν HSAM. Αν και οι επιστήμονες γνωρίζουν το HSAM, εδώ και χρόνια η μελέτη αυτού του περίεργου φαινομένου είναι εξαιρετικά δύσκολη, επειδή τα πραγματικά περιστατικά είναι σπάνια. Αυτό άλλαξε τον Ιανουάριο του περασμένου έτους όταν ο επικεφαλής ερευνητής Dr. Christian Barzikowski από το Πανεπιστήμιο Grenoble Alpes, αν το λέω σωστά, έλαβε ένα email από ένα αγόρι που ισχυριζόταν ότι είχε απίστευτες ικανότητες ανάκλησης. Ο KCL πάντως είχε παρατηρήσει την ασυνήθιστα καλή του μνήμη και επικοινώνησε με τους ερευνητές για να δει αν άξιζε να ερευνηθεί. Μετά μια πρώτη συνάντηση, ο Dr. Barzikowski συνειδητοποίησε πως οι μνημονικές του ικανότητες ήταν πραγματικά εξαιρετικές και άρχισε να τις δοκιμάζει. Σε μια δοκιμή ζητήθηκε από τον KCL και μια τυχαία ομάδα ενηλίκων να αντιστοιχίσουν 15 παγκόσμια γεγονότα με τις ακριβείς ημερομηνίες και τις ημέρες της εβδομάδας. Στη συνέχεια τους δόθηκαν 10 τυχαίες ημερομηνίες και τους ζητήθηκαν να ανακαλέσουν την ημέρα της εβδομάδας, ένα ειδησιογραφικό γεγονός από εκείνη την περίοδο και μια συγκεκριμένη προσωπική ανάμνηση από τη συγκεκριμένη ημέρα. Στη δοκιμή των δημόσιων ημερομηνιών, ο KCL απάντησε σωστά στο 51% των περιπτώσεων σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ομάδας σύγκρισης που ήταν μόλις 20%. Στις προσωπικές τώρα αναμνήσεις απέδωσε ακόμα καλύτερα, ανακαλώντας γεγονότα από τυχαίες ημερομηνίες με ακρίβεια 83% έναντι του μέσου όρου που ήταν το 28,75%. Είναι φοβερό αυτό, αν πραγματικά προκύπτει. Συζητάμε, εννοείται. Το θέμα είναι μεγάλο, ψάξτε το στο διαδίκτυο.

0: μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καραμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό πουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
1: Τα υδατορέματα της Πελοποννήσου αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 920 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
2: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Moto Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Moto Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
7: Τριγκυλίδα Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
7: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
7: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
7: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
7: Τριγκυλίδα Travel στην Πολυχάρου 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
6: ή στο www.trigilidas.gr.
7: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

εντάξει, δεν είναι το super hit, αλλά είναι διαφορετικό. Έχει μια διαφορετικότητα. Εγώ προσωπικά μου αρέσει. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου για άλλη μια φορά στην Ατάσα, η οποία επέστρεψε σπίτι μετά το σούπερ μάρκετ και μου στέλνει ένα μήνυμα, μου λέει: με παρακαλεί να τη στείλω το Better Summer. Θα στώσω τον πολύ ευχαρίστω και μπορώ να το στείλω οπουδήποτε, δεν έχω κανένα πρόβλημα τέτοιο. Επειδή δεν θα μπορούσα να σου γράψω τέτοια ώρα, θα σου πω απλά ότι αν δεν ανέβεις πλατφόρμες, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω, δεν μπορώ να το στείλω πουθενά, γιατί αν για κάποιο λόγο φανεί κάπου, απλά δεν θα μπορεί να ανέβει ούτε σε Beatport, ούτε σε YouTube, ούτε σε Spotify, ούτε πουθενά. Είναι ο λόγος, τα πνευματικά δικαιώματα και ο τρόπος που διαχειρίζονται κάποια άτομα, κάποιοι άνθρωποι σε αυτό το χώρο, τη μουσική. Οπότε είναι δύσκολο. Όταν με το καλό ανέβει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, τα ανεβάσω και ολόκληρο, το κατεβάστε, δεν ήταν κανένα θέμα. Αν και στις πλατφόρμες, Spotify, ας πούμε, Beatport θα κοστίζει 1 ευρώ και 99 λεπτά, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Σε αυτές τις περιπτώσεις το τονίζω, είναι ότι θα πρέπει κάποια πράγματα να γίνει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Και μετά από αυτήν, πάει όπου θες. Για παράδειγμα, έχω 2-3 φίλους DJ, τα οποία θα μπορούσα να το χαστείλει, να έχει επέκτη, δεν μπορεί να φύγει όμως. Θα πρέπει να... και εγώ θα ήθελα να ακουστεί, αλλά δεν γίνεται.

όταν κυκλοφορήσει, νομίζω είναι μια τύπισσα DJ η οποία λέγεται Mestiza. Και όταν έχει κυκλοφορήσει, είχε μπει κατευθείαν τις πρώτες μέρες κυκλοφορίας στο top 20, top 30 στο Beatport.

0: γίνονται σόδομα και γόμορα.
1: Αργύρης Μιτσέλης, DJ Mix, DJ Mix.
2: Μεγαλύτερο μέγεθος, μεγαλύτερη διάρκεια και μεγαλύτερη απόλαυση.

Σαλάμ λοιπόν. Ό,τι ώρα και αν πεινάς, υπάρχει το LA Dog υπόψη. Brunch, pancakes, καφέδες, τσάγια και burgers, όλα φρέσκα και όλα σωστά. Κομινάκια και 7 στη Μυτιλίνη, LA Dog και έδεσε ημέρα. Και σε αυτό το σημείο είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε Σαν Φραντζίσκο κατά κάποιο τρόπο. Πάνω από 100 άνθρωποι εκεί συγκεντρώθηκαν στην παραλία, προσέξτε, για να ουρλιάξουν στον ωκεανό. Δεν είχαν τι να κάνουν, πήγαν και ουρλιάζαν. Έχεις ένταση μέσα σου, ορίστε ένας τρόπος για να την απελευθερώσεις. Μάζοξη με άλλα 100 άτομα στη θάλασσα, με τα οποία θα ουρλιάξεις ταυτόχρονα προς το απέραντο ωκεανό. Όπως λέμε, στον απέραντο γαλάζιο, προς τον απέραντο ωκεανό. Εμείς προς το... στα απέραντα στενά, με το παράδειγμα, με τη λίμνη της Τουρκίας. Anyway, περισσότεροι από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε παραλία του Σαν Φραντζίσκο. Και όλα αυτά για να ουρλιάξουν ταυτόχρονα προς τον ωκεανό, διώχνοντας έτσι την ένταση και την πίεση της ημέρας. Καλά, εντάξει, το να βγάλεις μια κραυγή, το καθένας το κάνει και εγώ το κάνω κάποια στιγμή. Θα βρεθώ κάπου μόνος, μα τη βγάλω την κραυγή. Τώρα μαζευτούν όλοι μαζί, όλοι τρελοί μαζί, εντάξει.

οποίοι δεκάδες πολίτες βρήκαν αυτό τον ασυνήθιστο τρόπο να απελευθερώσουν την συσσωρευμένη πίεση της καθημερινότητας. Οκ. Γελάω, δεν μπορώ. Βλέπω και τις φωτογραφίες, τρελαίνω. Ένιωθα πως χρειαζόμουν να ουρλιάξω πολύ δυνατά και σκέφτηκα πως αυτό είχε περισσότερη πλάκα αν το έκανα μαζί με άλλα άτομα. Υπάρχουν τόσο πολλά πράγματα που σε κάνουν να θέλεις να ουρλιάξεις τις μέρες μας. Οπότε υπέθεσα πως θα μπορούσα να συγκεντρώσω κόσμο για να το κάνουμε μαζί. Όλα αυτά τα δήλωσε η Egan στο SF Gates. Anyway, το φιλάδιο της εκδήλωσε απαριθμούσε μάλλον πολλούς λόγους για να θέλει κάποιος να ουρλιάξει. Ακριβά ενίκεια. Αυτά είναι τα προβλήματα προφανώς. Εκτός ελέγχου ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Όπου προβλήματα.

ανθρώπους μου γενικότερα. Ζω μακριά από την οικογένειά μου και αυτό με στεναχωρεί. Ο καπιταλισμός, το περιβάλλον, οι γενοκτονίες, πολλά πράγματα μαζί. Αυτά για με το συγκεκριμένο θέμα. Πόσα είπαμε, 121, 119, θυμάμαι. Δεσιμπέλη, τύπησα.

πρέπει να σας αποχαιρετήσω εγώ στα 7,5 λεπτά πριν τις 8. Λίγο πριν Alma Mia, και τώρα έρχεται κάτι που γουστάρετε πάρα πολύ, σας αρέσει πάρα πολύ.

σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor Pizza Fun και τις επιχειρήσεις Alley Dog, El Cafecito, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που μου χαρίσετε 2 ώρες από πολύτιμο χρόνο σας. Μου άρεσε σήμερα, οπότε θα μενεθείτε την ερχόμενη Δευτέρα. Να είμαστε καλά μέχρι τότε.

0: είπαμε.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή.

0: Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζων, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζων ΣΒΙΕ. Next Level.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
4: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που

0: Πρωινό Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
2: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

λοιπόν, μόλο στη Φοινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φοινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φοινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της Βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο PharmaSteps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο PharmaSteps. Αριστομένου 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το PharmaSteps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk. Don't run. Camper αποκλειστικά στο PharmaSteps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk. Don't run.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27-21-09-900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
3: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κεντροπόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 120 123. Menu details. E-food. Box. Wolf. Peacock. Pick and go. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation and you Messenian Union. The famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO. Honey from local farmers. Biological organic cosmetics. Traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messinia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
7: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
8: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης.
9: σε τρία σημεία της πόλης. Ένα αρτοπείο, Άρτος Φραγκαία, είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
10: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
11: Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
12: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
13: Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27-210-26078 και 92-122.

0: Πιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335.
3: Μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Κόα Beats Bar. Χρυσιά.

0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach, outstanding snacks, signature cocktails and drinks, blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
0: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Εκτός Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 275536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το μέλλον.

0: zoneplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην ταβέρνα Rex, στη γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 230 31 239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun Weekend Nights. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936 84 93 35.
1: Τώρα η ζωή στο ραντεβού.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσημείας.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 21 0 23 860.
6: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
4: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. opticasynapi.gr.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Τος Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένος 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper, walk, don't run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper, walk, don't run. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 275 36. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που...
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8, στον KISS FM 89.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
0: Fun weekend nights. Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου, μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα, λέιζερ Αλεξανδρίτη, θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα, Μύκονο. Αζαλέα Σπα, The Touch of Beauty.
3: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
0: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. προτάσεις
3: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης Ακτίμια Ουλή Κοντογιώργος The coffee bar of the town since 1969 Κοντογιώργος Καφέ Ακτίμια Ουλή Μπούρτζη Ναύπλιον Don't miss it
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors Βιοτεχνία ρούχων εργασίας Διαφημιστικών και όχι μόνο Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας Στολές ξενοδοχείου και εστίασης Και ιατρικές στολές Εξοπλισμός delivery Διαφημιστικά δώρα Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας Δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας

0: Το Rise O Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις. Ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights.
5: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8, στον Kiss FM 89.

κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, κέτερινγκ, εστιατορίων, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Προτάσεις
3: Kiss FM 89
1: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ούλη. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ούλη. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.